μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ελπίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δω.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τέρματα θαύματα.

Σεργιάνη μου προχτές τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με του καιρού δεμένα στις κλωστές.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ελληνική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Ή στο www.eurocamp.gr.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-0-28-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
9: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιά. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είδατε λοιπόν πότε θα έρθει η Προπαρασκευή, πότε θα περάσει αυτή η εβδομάδα της νύστας. Να λέτε. Ορίστε, Πέμπτη σήμερα.
0: Πέμπτη.
1: Και τι Πέμπτη. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Μεγάλη γιορτή. Θα δείξει επαιτειακό επεισόδιο στον Αντένα. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Και είστε για μία ακόμη φορά, για μία ακόμη μέρα, όπως κάνετε κάθε Δευτέρα και μέχρι Παρασκευή, κάθε εβδομάδα πλην εορτών και αργιών, να είστε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή μας περιπολία από τις 7 μέχρι και τις 10, από τους 97,1 για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο τμήμα του και την υπόλοιπη Θράκη και το νησί μας, τη Σαμοθράκη, αλλά και από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Εκεί σε όλο τον κόσμο απευθύνεται και το live streaming μέσω πάλι του διαδικτύου, μέσω του Facebook του Radio Evros, όπου αλληλεπιδρούμε και μαζί σας, μας στέλνετε μηνύματα με καλημέρες, με οτιδήποτε σας απασχολεί κάποιες φορές, με θέματα που πιστεύετε ότι καλό θα ήταν να υποθούν. Λοιπόν, δεν συνέβη κάτι άλλο, Γιάννη, πρέπει να μας πεις, δεν συνέβη κάτι άλλο ως προήμιο, δεν έχω να προσθέσω κάτι.
0: Να μας πεις τι. Λοιπόν, μας έχει στείλει ήδη ένας φίλος ακροατής ότι το φανάρι στο νότιο κόμβο της Ορεστιάδας δεν λειτουργεί.
1: Πάλι.
0: Για άλλη μια φορά. Και μας το έστειλε τέλος πάντων για να εφιστήσουμε την προσοχή των οδηγών. Εγώ θέλω να πω ότι ένα φανάρι και βλέπετε ότι δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε.
1: Φανταστείτε να είχαμε πολλά
0: και να έπρεπε και να συμμορφωνόμαστε.
1: Πώς μας φυλάξει ο Θεός.
0: Τι πλάκα κάνεις.
1: Νομίζω ότι άμα είχαμε φανάρια μέσα στην πόλη,
0: ναι, θα είχε μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Πιο άγριος οδηγεί, πιο... Τώρα τουλάχιστον σταματάμε σε καμιά διάβαση.
0: Ναι, όχι, θα είχαμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Νομίζω ότι, ας πούμε, θα δημιουργούνταν κάποιες καθυστερήσεις εκεί που δεν χρειάζεται.
1: Ναι. Ας πούμε, δεν είναι συνεχώς. Αυτό, ένας συγκοινωνιολόγος κάποια στιγμή γύρω στο 2000, όταν η τότε διοίκηση του Δήμου είχε κάνει την πρόταση, τέλος πάντων, να μπουν φανάρια, φαινόταν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αυξανόμενο. Βέβαια, από τότε η πόλη άρχισε να μειώνεται. Και η περιοχή γενικώς. Αλλά μέχρι τότε που ήταν στο πικ, ας το πούμε, έδειχνε να υπάρχει ένα πρόβλημα και μιλούσαν για τη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κωνσταντινούπολης δίπλα στο Παντρόμ που τότε δεν υπήρχε. Και μιλούσαν πρώτιστα για εκείνο και ο συγκοινωνιολόγος είχε πει κάτι που κάποιοι το παρεξήγησαν. Δεν είναι δρόμος συνεχούς ροής. Και πράγματι υπάρχουν κάποια λεπτά της μέρας που μπορεί να μην κυκλοφορεί κανείς, να μην περνάει αυτοκίνητο. Συνεχής ροής σημαίνει ότι συνέχεια περνούν. Οπότε λέει, δεν σας βολεύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε μια μελέτη, λέει να μπει. Εντάξει, αλλά μην νομίζετε ότι απαραίτητα θα διευκολύνει κιόλας. Ο άνθρωπος, μια ομάδα ανθρώπων ήταν.
0: Ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις ίσως να ήταν πιο χρήσιμη η κυκλική κομβή.
1: Δεν ήταν ακόμα στην.
0: Ναι.
1: Πήγα στη Λάρισα πέρυσι και μου έκανε εντύπωση. Είχα χρόνια να πάω που έχουν αλλάξει όλους τους δρόμους και τους έκανα όλα τα φανάρια σχεδόν και τα έχουν κάνει κυκλικούς κόμβους.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Πολύ κυκλικό κόμβο η Λάρισα. Λέω εντάξει, δεν πρωτοστατημώνω στα μπαρ.
0: Και στα καφέ.
1: Καφέ.
0: Ναι. Και στις αγροτικές κινητοποιήσεις.
1: Αφού το βάζεις.
0: Λοιπόν, να καλημερίσω την Δέσποινα, την Ξανθήπη, τη Μίρκα και τη Θεοδώρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλους.
1: Θα δούμε τον καιρό σήμερα.
0: Και να πούμε ότι στην Αλεξανδρούπολη έχει 17,3 βαθμούς Κελσίου. Στο Σουφλί έχει 16. Θα φτάσει μάλιστα τους 26 στο Σουφλί, αλλά βροχούλες θα έχουμε σήμερα. Στο Δημότυχο η θερμοκρασία είναι στους 15,8. Η Ορεστιάδα έχει 16,5 βαθμούς Κελσίου, 16,5 βαθμούς Κελσίου. Και στα Δίκαια η θερμοκρασία είναι στους 16,3. Χρόνια πολλά να πούμε στις Ελένες και στους
1: Κωνσταντίνους.
0: Τώρα όσον αφορά τον καιρό, επειδή αναφέρθηκα στη βροχή στο Σουφλί, και για την Ορεστιάδα προβλέπονται βροχοπτώσεις, πιο έντονες βροχοπτώσεις προβλέπονται αύριο

0: Δίνα, Νάντια, Δίνα, Κωστούλα και Ελένη, Ελεάνα, Έλενα, Ελίνα, Λένα. Έχει πάρα πολλές παραλλαγές στο όνομα Ελένη. Λέγκο, Λενιό, Ελεονόρα, Νόρα, Μαριλένα, Ελενάκη, Νίτσα, Νέλη, Νεφέλη.
1: Νεφέλη.
0: Νεφέλη δεν το ξέρα, το ξέρω τώρα πια. Χρόνια τους πολλά, είναι πάρα πολύ κι αυτοί, εντάξει. Όπως έλεγα χθες, δεν έχουν όμως αρκετά τραγούδια.
1: Οι Ελένες.
0: Ναι, Ελένη και Κώστας δεν έχουν πολλά τραγούδια.
1: Σοβαρέ.
0: Που να, ειδικά το Κώστας, είναι ζήτημα αν βρεις 2-3 τραγούδια.
1: Άλλη μόνο.
0: Λοιπόν, οπότε δεν σηκώνουν εκπομπή. Θα τους κάνω ένα μίνι αφιέρωμα.
1: Καλά.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού σήμερα. Γι' αυτό φερόμαστε πολιτισμένοι. Τις άλλες μέρες είμαστε λίγο άγριοι, σαν τις Ρουσλάνα και Wild Dance.
1: Λοιπόν, Wild Dance.
0: Wild Dance. Λοιπόν, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 10 και Δύση Ηλίου στις 8 και 33.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA. Το 1924, 20 χρόνια αργότερα δηλαδή, κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας, που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από το 29 έως το 35. Όχι πολύ λοιπόν. Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Το 1971 η Chelsea κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Real Madrid's με 2-1. Στα προκριματικά η Chelsea είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1.
0: Καλά ξεκινήσω.
1: Τώρα, το 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα. Είναι το 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Το 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας, γιατί την προηγούμενη χρονιά είχε κερδίσει η Ρουσλάνα που είχε αναφερθεί νωρίτερα ο Χάρης. Και νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One. Σε μουσική του Χριστού Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Αυτό. Από γεννήσεις, το 1860 γεννιέται ο Βίλεμ Αϊτχόφεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1924.
0: Πάντως δες πόσο γρήγορα εφαρμογές του ηλεκτρισμού μπήκαν και στην υγεία.
1: Όντως. Λοιπόν, το 1902 γεννιέται ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτικής σύνθεσης. Το 1921 γεννιέται ο Αντρέι Ζαχάροφ, σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής. Πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε. Τώρα γιατί, Ζαχάροφ.
0: Να κάνουμε. Ναι. Άλλοι αρνούνται τα Όσκαρα, άλλοι αρνούνται τα Νόμπελ, έχουν ηθικούς φραγμούς, λέει.
1: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω με θανάτους που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. 2000. Πεθαίνει ο Τζον Γκίλγουντ. Γκίλγουντ, Άγγλος ηθοποιός. Το 2006 πεθαίνει ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας, ιδρυτής της αλυσίδας τροφίμων ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ και του Ιδρύματος Τράπεζα Τροφίμων για την Καταπολέμηση της Πείνας. Και τέλος το 2018, σαν σήμερα πεθαίνει ένα πρόσωπο πολύ αγαπημένο του Χάρη, το επικαλείται πάρα πολύ συχνά και κατευθείαν καταλαβαίνει τι εννοώ.
0: Ο Χάρη Κλίν.
1: Ακριβώς. Ο Χάρη Κλίν λοιπόν, Βασίλης Τριανταφυλλίδης το όνομά του, Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας, γνωστός ως Χάρη Κλίν, γεννήθηκε στις 7 Μαΐου του 1940.
0: Yes, of course.
1: Αυτά από το σας σήμερα.
0: Ησύχασε.
1: Σύχασες.
0: Όχι, εκείνος ησύχασε γιατί τελευταία μετά το θάνατο του γιού του δεν ήταν και την καλύτερη του κατάσταση. Λοιπόν,
1: καλημέρα στην Ελένη.
0: Καλημέρα στην Ελένη και χρόνια της πολλά. Και
1: σωστά,
0: πάμε
1: και χρόνια στην... πολλά.

0: στη Live Sport για να αρχίσουμε των εφημεριδών. Βλέπω ένα ΠΑΟΚ και μία ΑΕΛ. Θέλουν να διαλύσουν το καλύτερο πρωτάθλημα, γράφει. Τι εννοεί? ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Νόβιτελ, Πανσεραϊκός, Αστέρας, Άκτορ και Παρετολικός με επιστολή στη Λίγκα ζητούν αύξηση των ομάδων σε 16 και κατάργηση play-off και play-out. Για να περάσει και να σωθούν Λάρισα και Σέρες, απαιτούνται 11 ψήφοι στη Super League 1 και τροπολογία στη Βουλή. Ο Σίγμα Λιβάνιος αποκαλύπτει τα έγγραφα των 5 που βάζει σε κίνδυνο την εξαιρετική διοργάνωση.
1: Την εξαιρετική
0: από πότε έγινε η εξαιρετική διοργάνωση?
1: Δηλαδή, ναι, πραγματικά.
0: Κάνει εντύπωση. Και από την άλλη, τι μας πειράζει άμα είναι 16? Όλο του κόσμου τα πρωταθλήματα έχουν καμία κουσαριά ομάδες. Εμείς, ναι. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια κλειστή λίγκα των 8, ξέρω εγώ. Γιατί ούτως ή άλλως οι ίδιοι λέει το κερδίζουν πάντα.
1: Κοίταξε, να υπάρχει όμως να καταθέτουν μελέτη βιωσιμότητας ρεαλιστική. Δηλαδή το να ανεβαίνουν ομάδες και να χρεοκοπούν και να χρωστάνε σε αθλητές, τέτοια, δεν έχει νόημα.
0: Σίγουρα όχι. Όπως επίσης και αυτό το εξαντλητικό, το τρέχα μια ολόκληρη χρονιά και δίνει παιχνίδια μόνο και μόνο για να πας σε ένα... στις 4 καλύτερες ομάδες όπου μπορεί να χάσεις όλους τους κόπους,
1: ναι,
0: μια χρονιά.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι μη θεμητό αθλητικά, αλλά ουσιαστικά τη βιωσιμότητα βοηθάει, γιατί πέφτουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα διαφημιστικά κτλ. Οπότε πάντα λέμε κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Ποια θα είναι αυτή η αλήθεια, η χρυσή τομή? Πάμε στην αρχή του τέλους. Τον Αταμάν δηλαδή. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραθέτει δείπνο στον Εργίν Αταμάν και η συνεργασία ολοκληρώνεται είτε απόψε είτε τον Ιούνιο. Παραδίπλα, ο νούμερο ένα στόχος έχει τον Ερυθρόδερμο εκεί, τον Ομπράντοβιτς. Ο Επτάστερος ήδη δουλεύει, πήρε το δός για να πετύχει τη μεγάλη επιστροφή. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το πώς κοκκινίζει όταν θυμώνει, όταν έχει το πρόσωπό του. Γι' αυτό είπα Ερυθρόδερμος. Πώς έχουν τα δεδομένα και στις δύο υποθέσεις? Και πιο κάτω, όλα δείχνουν συμπόρευση. Λουτσέσκου και ΠΑΟΚ μαζί για έναν ακόμη χρόνο. Τι ισχύει για Γιαννούλη και Μπάμπα? Πόσα θα κλείσει ο Λουτσέσκου? 8. Τον ΠΑΟΚ 9. Πολλά είναι πάντως.
1: Πολλά είναι σίγουρα.
0: Ο Ουνάι Λόπεθ στο στόχαστρο λέει: οι Ισπανοί συνδέουν τον Ολυμπιακό με το μέσο της Ράγιο. Από το 27 τα έργα στο Καραϊσκάκι. Ο Νέστρουπ το έχει και στα προκριματικά. Οι 9 στις 9 καλοκαιρινές προκρίσεις, τα κριτήρια επιλογής και το 2-1 συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Και ο γιος του Γιώβιτς θέλει ΑΕΚ forever, λέει. Τι αποκάλυψε ο Λούκα όταν του είπε σκέψεις για ενιαίο διαρκείας Ελλάδα-Ευρώπη. Άντε να δούμε τώρα. Τι αποκάλυψε ο Λούκα ότι του είπε? Και άλλη είδηση, σκέψεις για ενιαίο διαρκείας σε Ελλάδα και Ευρώπη για τους αγώνες της ΑΕΚ, προφανώς. Εισιτήριο διαρκείας. Europa Link, το πήρε Άστον Βίλα. 3-0 τη Φράιμπουργκ, και ήταν και πρωτάρα η Φράιμπουργκ. Ελπίδες Ολυμπιακού για τρίτο προκριματικό Champions Link, Ευρωλίγκα Final Four, έτοιμος Ολυμπιακός. Σήμερα η συνέντευξη τύπου. Άρης πάει για 10 μεταγραφές, Ηρακλής κοντά σε Αθανασιάδη.
2: Βόλεϊ.
1: Βόλεϊ.
0: Ψάχνει γήπεδο, λέει ο Παναθηναϊκός, για να παίξει Champions League. Αλλιώς δεν θα παίξει.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά. Βρήκα και τη λύση για το Final Four του Ολυμπιακού στο Πόλο, που έπαιζε με την Μπαρτσελόνα χθες. Δεν ξέρω τι έκανε. Θα το δούμε μετά, μάλλον. Λοιπόν, τι ήταν το θέμα μας? Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει την Μπαρτσελονέτα. Πέρασε.
1: Ναι.
0: Ήταν το τελευταίο παιχνίδι των ομίλων και γι' αυτό του ήταν αδιάφορο. Αχα. Γι' αυτό έλεγε αδιάφορο το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στο Τυχερό και στο Βασίλη. Καλημέρα στην άλλη την Ελένη που μας στέλνει.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και σε σένα, Ελένη. Όσον αφορά τον Λουτσέσκου.
0: Μας στέλνει και αυτός.
1: Όχι. Επειδή ρώτησες πόσα χρόνια είναι. Έπαιξε την σεζόν 17 έως 19. Τη σεζόν 17 έως 19. Πόσο είναι, 3 χρόνια. 17, 18, 19. Ναι, 3 χρόνια. Μετά πήγε στην Αλχιλάλ 19-21.
0: Ναι. Να είναι 17-18, μία σεζόν. 18-19, δύο σεζόν. Πήγε στην Αλχιλάλ για δύο σεζόν επίσης.
1: Επειδή γράφει 17 έως 19, γι' αυτό το λέω.
0: Επειδή από 17 έως 19 είναι δύο σεζόν, γι' αυτό λέω.
1: Ωραία.
0: Εκτός και αν τον φέρανε μεσούσες στη σεζόν, δεν θυμάμαι.
1: Οκ, okay, ναι, ούτε κι εγώ.
0: Αφού αρχίζει Σεπτέμβριο.
1: Πήγε στην Αλχιλάλ τέλος πάντων 19-21. Mm-hmm. και επέστρεψε στον ΠΑΟΚ το 21.
0: Μάλιστα. Και έκτοτε είναι εκεί. Γεμάτα, 7-8 χρόνια σεζόν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, πάμε στο Sport Day.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και την Sport Day, η επόμενη εφημερίδα. Κύριο θέμα έχει εδώ πέρα την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού του Ποδοσφαιρικού. Χάρμα οφθαλμών γράφει. Ο Κώστας Καραπαπάς και αγράφησε την επόμενη μέρα των Ερυθρολεύκων στο περιθώριο της παρουσίασης των νέων εισιτηρίων διαρκείας. Ο Μαρινάκης μιλάει για όλα. Έρχεται συνέντευξη τύπου του ηγέτη του Ολυμπιακού μέσα στον Ιούνιο για όλους και για όλα. Οι 158 κόκκινοι τίτλοι υπό την ηγεσία του Προέδρου, αλλά και οι 5 συμπεριλαμβανομένων των 2 ευρωπαϊκών που παίζονται ακόμη. Και σήμερα αναμένεται το ραντεβού με τη Λίμπαρ. Παρακάτω, ο σχεδιασμός που θα γίνει θα δημιουργήσει έναν καλύτερο Ολυμπιακό για όλους, τον οποίο θα χαιρόμαστε να βλέπουμε, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ. Θα είμαστε όλοι στο ΆΚΑ και θα το πάρουμε, τόνισε εν όψη του Final Four. Με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά, σήμανε αντεπίθεση ο θρύλος. Από σήμερα ξεκινάει η διάθεση των καρτών διαρκείας που θα έχουν τις ίδιες τιμές με πέρυσι. Η αλήθεια για ο ΆΚΑ και Καραϊσκάκη. Άλλοι περιμένουν κρατικό χρήμα, εμείς μόνοι μας. Και οι Ισπανοί στέλνουν Ουνάι Λόπεθ. Ο Νασιμέντο πάει δανεικό στη Ρίο Άβε και επιστρέφει ο Μπετανκόρ. Τι ισχύει για Κωστίνια, Τσάπρα και Βίχο. Europa League. Το σήκωσε για Άστον Βίλα. Αυτό που το περίμενε
0: ο Ολυμπιακός. Είπαμε ότι η Φράιμπουργκ ήταν πρωτάρα.
1: Χαμόγελα λοιπόν στο θρύλο, πιο κοντά στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Πιο πάνω τώρα, πάμε στο μπάσκετ με οδηγούς τους μύθους, γράφει. Ο coach Γιώργος Μπαρτζόκας και ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου έχουν φάει με το κουτάλι τα Final Four και θα δείξουν το δρόμο στην ομάδα για την κούπα. Τα κόκκινα μπλουζάκια με νόημα κατά την αναχώρηση της αποστολής προς το ξενοδοχείο με το ειδικό, με το ειδικά διαμορφωμένο Pullman και σήμερα η συνέντευξη τύπου των τεσσάρων finalist.
0: Είναι μεταξύ στο ξενοδοχείο που πήγαν. Είχαν, επειδή το λένε σκακιστή του Μπαρτζόκα,
1: ναι.
0: Στο ξενοδοχείο στη ρεσεψιόν είχε ένα τεράστιο, ένα μεγάλο
1: σκάκι.
0: Σκάκι όμως σε στυλ επίπλου, πώς να το πω, σε στυλ εκθετικό, εκθεσιακό. Όχι σκάκι για να παίξεις,
1: ναι.
0: Πάνω σε ένα αναλόγιο τέλος πάντων, σε κάτι τέτοιο. Εσκεμμένα δηλαδή για τον Μπαρτζόκα. Το...
1: Λες να το βάλανε γι' αυτό ή το
0: ναι,
1: είχε.
0: Όχι, δεν το είχε το ξενοδοχείο, γι' αυτό το βάλανε. Λέει, έκπληξη τον περίμενε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Συνεχίζω την ανάγνωση τη εφημερίδα Sport Day. Για να δω εδώ πέρα τι λέει. Ένα λεπτάκι. Ναι, Παναθηναϊκός πάνε για τίτλους τέλους. Αταμάντια Γιαννακόπουλος θα συναντηθούν απόψε. Παρακάτω τώρα. Ξαναγυρίζουμε στο ποδόσφαιρο. ΠΑΟΚ Γιαννούλης in, Γιακουμάκης out. Άρης φέρνει στόπερ από Αργεντινή. ΑΕΚ τα δεδομένα για Πινέδα. Ο Μεξικανός γουστάρει Ελλάδα και ΑΕΚ, αλλά δεν βιάζεται. Η εξομολόγηση του Γιώβιτς για το ντου του Νίκολιτς. Παναθηναϊκός, έφτασε η ώρα της απόφασης. Προφορική συμφωνία με Νέστρουπ, με χρυσό μπόνους για τίτλο. Μυστικές επαφές Αλαφούζου και με άλλον τεχνικό. Παζάρια με Μπενίτεθ που δεν χαρίζει ευρώ. Νούμερο 2 ο Μπαλντίνη και στον αέρα ο Κορώνα. Σούπερ Λιγκ 1. Ατρόμητος Αθηνών Πανσεραϊκός σήμερα στις 6. Κηφισιά ΑΕΛ στις 7. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 7 επίσης. Αυτά από την εφημερίδα αυτή. Έχει το όραμα του Πρασά για την Καλαμάτα. Και πάμε να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Φως των Σπορ.
0: Πάλι δικό του λέει πάνω-πάνω, η Άστον Βίλα του Πολυνίκη Ουνάι Έμερι πανηγύρισε το Europa Link. Άνετα 3-0 στο τελικό τη Φράιμπουργκ, χαμόγελα και στον Ολυμπιακό για το πιθανό κέρδος εντός ενός προκριματικού γύρου στο Champions League. Τώρα, κλείδωσε το στόχο στο μπάσκετ τελευταία του προπόνηση στο ΣΕΦ, έκανε ο Ολυμπιακός χθες. Με όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους και απόλυτα αφοσιωμένους στον ημιτελικό με τη Φενέρ. Μιλωτίνοφ, είμαστε όλοι πεινασμένοι, πάμε για το τρόπαιο. Φουρνέ, να είμαστε απλά ο εαυτός μας. Η συλληπιτήρια ανακοίνωση της ΚΑΕ για το Σκάρι άφησε το στίγμα του στο άθλημα. Τι παιδί και αυτό.
1: Ποιος?
0: Κάρι Σκάρι. Τον είχε φέρει του 90 Ολυμπιακός.
1: Και πέθανε.
0: πέθανε στα 64 του. Εντυπωσιακός αθλητής, φοβερό. Δηλαδή έλεγε τον Ελληνιάδη που έπαιζε τότε τα πέτρινα χρόνια. Playmaker. Εσύ πέτα μου απλά την μπάλα, τα υπόλοιπα είναι δική μου δουλειά. Είναι, ήταν απίστευτα αλτικότατος. Τα είχε όλα, αλλά είχε και χούγια. Ναρκωτικά, έμπλεξε άσχημα. Λοιπόν, ποιοι λόγοι οδήγησαν τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη να πάρει την απόφαση να δώσει συνέντευξη τύπου τον Ιούνιο? Τι θέλει να πει ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ και γιατί επιλέγει να βγει μπροστά αυτό το καλοκαίρι? Φαντάσου τώρα, μέχρι να δώσει Μαρινάκη τη συνέντευξη θα έχουμε τα της προσμονής της συνέντευξης στις εφημερίδες. Ναι. Ο σεβασμός και το ραντεβού, οι ατάκες Καραπαπά για με τη Λίμπαρ και το ραντεβού που θα γίνει με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, έχει σηκώσει ήδη μανίκια ο Βάσκος. Τι γίνεται με το Καραϊσκάκι? Ο Μέντι θέλει πίσω το Γιάρεμτσουκ, τα σενάρια για Ουνάι Λόπεθ και τι τον ενώνει με τον κόουτς? Πότε ξεκινάει η προετοιμασία, η αλλαγή στο αριστερό άκρο της άμυνας? Δείπνω με είδηση. Κρίσιμο ραντεβού απόψε Γιάννα Κόπουλο Αταμάν στον αέρα το μέλλον του Τούρκου τεχνικού στον πάγο του Παναθηναϊκού. Συνεχίζονται οι φήμες για επαφές με ο Μπράντοβιτς, το στόχαστο της Χάπορ Τελαβίβ ο Σόρτς. Έκλεισε η τριάδα έπειτα από το Βραζιλιάνο αρχισκόρερ Σεμπά. Η Μαρκό επέκτηνε για ένα χρόνο τα συμβόλαια και των άλλων αρχηγών Μπάμπη Παυλίδη και Άντωνη Φατιόν. Σφραγίδα Αρτέτα, πιο κάτω η Arsenal πανηγυρίζει τον τίτλο στην Αγγλία ύστερα από 22 χρόνια με τον προπονητή της να αποθεώνεται για το ρεκόρ του. Μέχρι και ο Pep Guardiola του δώσει συγχαρητήρια,
1: ότι
0: το άξιζε, λέει η ομάδα. Η αναγνώριση από αντίπαλο είναι πάντα σπουδαία. Η βαριά ταξιαρχία γράφει παραδίπλα. Ο Απόλλων Σμύρνης διασφάλισε την επιστροφή του στην Τρίτη Εθνική έπειτα από μεγάλη μάχη με το Φωστήρα και είναι έτοιμος να προελάσει ξανά προς τις επαγγελματικές κατηγορίες. Με τον Αλέκο Κουκά εγγύηση στην Προεδρία και τον Πολύπυρο Σάκη Τσιόλη στον πάγκο, οι Κιανόλευκοι στοχεύουν στην σταδιακή επάνωδο στη Super League. Μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Πάμε να αλλάξουμε εφημερίδα και να
1: πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Λοιπόν, γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής στο σημερινό του φίλο. Επέμβαση στην καρδιά. Στα χαφ οι περισσότερες αλλαγές του θρύλου. Συνάντηση κορυφής Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Τα λένε σήμερα ή το αργότερο αύριο. Τι σημαίνει η παρουσία του Μαρινάκη στο Final Four? Είδηση με μεγάλο συμβολισμό, γράφει ο κύριος πρόεδρος, και στον Ολυμπιακό καταλήγουν στην ανάγκη πολύ σοβαρής ενίσχυσης της μεσαίας γραμμής, από την οποία μόνο ο ΕΣΕ ανταποκρίθηκε. Ήδη φεύγει ο Νασιμέντο από την Ισπανία, λένε για Ουνάι Λόπεθ, στο Βέλγιο επιμένουν για Ετιέν Καμαρά, όχι Μέντι στην παραχώρηση του Ροντινέι, υπάρχει πρόταση από Βραζιλία, το παλεύει ξανά ο παίκτης για διαβατήριο στην Πορτογαλία.
0: Κοίτα να δεις, όλοι θέλουν να διαλύσουν τον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, πιο πάνω ανοίγει τα χαρτιά του, λέει ο Μαρινάκης, θα δώσει συνέντευξη τύπου τον Ιούνιο, ο ισχυρός άνδρας του θρύλου. Και πάμε τώρα στο μπάσκετ. Για προβοκάτσια κατά του θρύλου μιλούν οι Σέρβοι. Οργανωμένο σχέδιο για επεισόδιο αν περάσει ο Ολυμπιακός στον τελικό. Ξέρουν το πλάνο του Σαρούνας, γιατί δεν μπορεί να ευνηδιάσει τον Μπαρτζόκα. Ο ρόλος κλειδί του Γουόκαπ και Τζόζεφ, διπλάσιο κόσμο θρύλος, θα έχει 8 με 9.000 οπαδούς, ενώ η Φενέρ θα έχει γύρω στους 4.000. Η νέα μέρα αρχίζει από την Εξέδρα, παρουσιάστηκαν τα νέα ερυθρόλευκα διαρκείας για το Καραϊσκάκης με σλόγγαν «Με το κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά». Ξεκινάνε από σήμερα οι ανανεώσεις. Οι πρώτες σκέψεις για την δωδεκάδα. Φαβορεί να είναι μέσα ο Πασπαρτού Μακίσικ, αλλημονό, και απαντήσεις Καραπαπά για το ΟΑΚΑ. Δεν μπορεί ένα κρατικό ακίνητο να δίνεται σε μία ΠΑΕ αποκλειστικά. Μα το ίδιο δεν ζητάει και ο Ολυμπιακός για το ΣΕΦ. Για το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ο στόχος για το πέμπτο αστέρι μέσα στην διετία και ο σεβασμός στον Μεντιλίμπαρ και το σύνθημα για το Final Four.
0: Μάλιστα. Ακόμα δεν είδαμε αυτό το αστέρι. Έχουμε βάλει στόχο και το επόμενο. Πάμε στο διάλειμμα, είναι και 32.
1: Α, πάμε διάλειμμα, μουσική και επιστρέφουμε εδώ στην πρωινή μας περιπολία με τις υπόλοιπες αθλητικές εφημερίδες και τις πολιτικές σιγά σιγά. Φύγαμε.
3: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πρωινή μας περιπολία. Καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Χρόνια πολλά στις Ελένες, στους Κωνσταντίνους.
1: Θα το λέμε.
0: Θα το λέμε, γιατί δεν το λέμε. Εννοείται,
1: θα το λέμε. Είναι τόσοι πολλοί που ένας να ανοίξει το ραδιόφωνο του την ώρα που δεν το είπαμε θα πει αμάρε, παιδιά, χρόνια πολλά δεν είπατε.
0: Ναι. Γι' αυτό και εμείς παίρνουμε τα μέτρα μας.
1: Παίρνουμε τα μέτρα μας. Εδώ, παρέα, να θυμίσουμε τη μεγάλη μας παρέα. Παντρών, απέναντι την κεντρική πλατεία. Μάσα Μπούκα στην κεντρική πλατεία. Κασαπιάρο Βανές, σιδηρικά χρώματα, Σωτηρίου Σερκέζη 39. Φίτκα Ρένταλ, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο Καλλιπόλεως με λοχαγού διαμάντι. Και Top Charm στην Αναγεννήσεως 153 στην Οριστιάδα και στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. Ναι. Όλη αυτή παρεούλα, αλλά μαζί μας και η Αθλητική Ώρα που ακόμα γιορτάζει το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, γιατί είναι το δίκιο της.
1: Ναι, θα το γιορτάζει μέχρι να το επόμενο, μέχρι να τελειώσει, μέχρι να αρχίσει έστω το επόμενο. Το ζητήσατε επίμονα, λέει, θα το έχετε κάθε μέρα στην ώρα από αύριο Παρασκευή. Μια αφίσα από όλους τους πρωταθλητές, μία-μία για τον καθένα. Αλλά αυτή τη φορά, παιδιά, βγάλετε την μόνο από τη μία πλευρά, γιατί δεν έχουμε τόσο τζάμια να τη βάλουμε. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ και ισπανική ενίσχυση για την ΑΕΚ με τον 22χρονο αριστερό ίντερ, Κάρλος Οκάνια Μάτας.
0: Ο Μάτας.
1: Ο Μάτας έρχεται, δεν τους πιάνει το μάτι. Από τις 8 Μαΐου η Ερασιτεχνική έκανε τα πάντα προς όλους απαιτώντας την τιμωρία του Ολυμπιακού για τα έσχη της Ηλιούπολης.
0: Τι έγινε στην Ηλιούπολη, δεν θυμάμαι.
1: Δεν ξέρω τι ίσχυε, έκανε στην Ηλιούπολη κι εγώ, okay. Ολυμπιακός. Η Ερασιτεχνική θα είναι για το χάντμπολ. Γιώβιτς για όλα. Εκεί έχουν μεγάλη κόντρα δηλαδή οι δυο τους. Ο Σέρβος αρχισκόρερ μίλησε για το μέλλον του στην ΑΕΚ, για το πρωτάθλημα, για τον Νίκολης, για το Βίτα, για τους αντιπάλους και για την επιθυμία του γιού του. Θα ήθελα να παραμείνω γιατί πιστεύω ότι μπορώ να κάνω ακόμα περισσότερα. Και τοποθέτηση με νόημα του Περέιρα. Τοποθετήθηκε επιτέλους.
0: Με νόημα. Λοιπόν, Sport Time έχει τον Μεντιλίμπαρ και ο άλλος πρέπει να είναι, ξέρω, ο προπονητής της Αστον Βίλα.
1: Δεν είναι αυτός που θέλουν να φέρουν, ο 38χρονος, πώς τον λένε,
0: στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν ξέρω, εγώ βλέπω εδώ πέρα το αποτέλεσμα της
1: Αστον Βίλα. Έχει την Αστον Βίλα, ναι, όντως.
0: Της Αϊτχόφεν, την 3, το οποίο ήταν και το αποτέλεσμα που ήθελε ο Ολυμπιακός και του λέει μπράβο αμίγκο.
1: Όπως τον είπε, Ουνάι κάτι.
0: Τώρα δεν. Ναι, μου διαφεύγει. Να δούμε και την Μέτρο Σπορ για να κλείνουμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Και τη Μέτρο Σπορ, η οποία γράφει αναδιάρθρωση στα σκαριά. Πρωτάθλημα με 16 ομάδες χωρίς play-off και play-out ζητούν ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός και Πανσεραϊκός. Το θέμα θα συζητηθεί σε συνεδρίαση του ΔΣ της Super League. Δεν θέλει να φύγει. Το μυαλό του Λουτσέσκου είναι ήδη στη νέα σεζόν. Θα αποτελέσει παρελθόν μόνο αν το αποφασίσει ο Ιβάν, ο οποίος πάντως φαίνεται ότι ψάχνεται στην αγορά. Άλμπερτ Ριέρα, οι Σλοβαίνοι στέλνουν στον πάγκο του ΠΑΟΚ τον 44χρονο Ισπανό τεχνικό και αν ο Λουτσέσκου αποτελέσει παρελθόν. Συμφωνία του Ηρακλή με την Κοσμοτέ TV και Σιάο για Eurolink, το ελπίζουμε. Σήμερα στην Αθήνα η συνάντηση με τον CEO της διοργανώτριας. Ο CEO και ο Σιάο θα συναντηθούν.
0: Λοιπόν, αυτά από το αθλητικά πρωτοσέλιδα. Πάμε τώρα να βλέπουμε σιγά σιγά τον πολιτικό τύπο. Αυτό θα το κάνουμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή έτσι όπως το κάνουμε καθημερινά.
1: Και με τον Μανώλη.
0: Και τον Μανώλη του Κοτάκη να φιγουράρει εκεί πάνω αριστερά.
1: Έτσι. Η συγχώνευση των εξουσιών, λέει ο Μανώλης Κοτάκης. Γι' αυτό γράφει τώρα τι ακριβώς θα κάνει με τη συγχώνευση. Πρέπει να πάρει κανεί την εφημερίδα. Είναι να τη διαβάσει διαδικτυακά. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Νίκος Δένδιας, δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών, λέει ο Υπουργός Άμυνας, αδειάζει Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, ενώ εκτοξεύει βέλη κατά της Ουκρανίας, οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόουν, λέει. Συνέντευξη στον Χαρβαλιά, Σέι Γκάλ, η Τουρκία είναι το νέο Ιράν. Ο Ισραηλινός αναλυτής γεωπολιτικής θεωρεί την τριμερή συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου κλειδί για την ανάσχεση της τουρκικής απειλής στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που αποκάλυψε ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και στη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Επιχείρησε να εξοραίσει τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Μεγαλόνησο εξαιτίας των ανεξέλεκτων ροών με δημιουργική λογιστική. Δίπλα στη δεξιά στήλη, δρυμή κατηγορώ από την αγορά, ανατροπή σοκ με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση άλλαξε ευνηδιαστικά το deadline για υπογραφή συμβάσεων από τις 31 Αυγούστου του 26 στις 29 Μαΐου, στον αέρα όρημα επενδυτικά σχέδια. Στοιχεία φωτιά κινδυνεύουν ζωές λόγω των τεράστιων κενών της πύρας ασφάλειας στο Δήμο Κερατσινίου, ελλειπή μέτρα προστασίας σε σχολικές, αθλητικές και δημοτικές εγκαταστάσεις με ευθύνη του Δημάρχου κ. Βρετάκου, ντροπή, εκπαιδευτική κήρυξη αναπηργία για να μην γίνουν τεστ αξιολόγησης στους μαθητές τους. Ευτυχώς κρίθηκε παράνομη και η λεγόμενη ελληνική πίζα διεξήχθη κανονικά χθες σε 600 σχολικές μονάδες.
0: Μάλιστα. Ελεύθερος τύπος. Ακολουθεί η επόμενη λοιπόν εφημερίδα. Βήμα-βήμα λέει η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα επιβεβαιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν τα λανθασμένα. Οι τρεις καρτέλες από ΑΔΕΚ τιματολόγιο, οργανισμούς κοινής ωφελίας, τα SOS για τα τετραγωνικά μέτρα, την κυριότητα και την πραγματική χρήση. Η ΑΔΕ θα μπορεί να ελέγχει και να διασταυρώνει αδήλωτα ακίνητα, τετραγωνικά και ενοικία.
1: Αμάνα πάρετε.
0: Ναι. Ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα. Τι θα πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες.
1: Μίδα.
0: Μίδα, ναι. Και πιο κάτω τώρα άλλο θέμα. Πανικόβλητος Ανδρουλάκης σε Ρώτα, Τσίπρα και Ζωής. Η διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών Διαφάνειας και το βίντεο για τα δάνεια. Έγινε χαμός. Με την συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Μια επιτροπή που συζητά και κλεισμένο των θυρών. Ωστόσο υπήρχαν σημαντικές διαρροές. Μιλάμε για Predator και, και τέτοια θέματα. Λοιπόν, τσάι business και βολές κατά Τραμπ. Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Από διπλά... ΚΤΤ, νομικό κέντρο επιστημονικής έρευνας Γαλλίας στον ελεύθερο τύπο, αν η Γαλλία επιστρέψει θραύσματα του Παρθενώνα, θα αυξηθεί η πίεση στη Βρετανία.
1: Ναι, θα χαλάσουν το τσάι τους.
0: Ναι, ναι. Εθνικό θέατρο, Φόνησα, Δεσποινής Διευθυντής και Δράκουλας στη νέα σεζόν. Στη δεξιά στήλη, ειδικό χωροταξικό, πιο αυστηρή όρια αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία. Τώρα δουλειά! Οι κάλπες θα στηθούν το 27.
1: Τώρα τις κατασκευάσουμε.
0: Αναβάθμιση συγκοινωνιών με νέα λεωφορεία, νέους ερμούς και προσλήψεις. Εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Τι ψάχνουν οι επιστήμονες για τη δυσοσμία στην Αττική και ο ρόλος της θάλασσας. Και τέλος, παράνομες επιδοτήσεις, τα δύο χωράφια που πρόδωσαν τους τσιφλικάδες στα Βορίζια. Αυτά από τον ελεύθερο.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν χθες βλέποντας μια είδηση ότι η Μάλτα δίνει δωρεάν την AI, την πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, για όλους τους κατοίκους. Δεν είναι ότι είναι πολλοί οι κάτοικοι, προφανώς δεν είναι, και το κράτος δεν είναι οικονομικά ισχυρό. Και σκέφτομαι ότι υπάρχουν χώρες, ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, που σκέφτονται να δώσουν κάτι παραπάνω στους πολίτες. Δικιά μας πούμε παίρνει, ρε παιδί.
0: Γιατί δεν σου δίνει
1: fuel pass. Διαχρονικά δηλαδή δεν είναι.
0: Δεν σου δίνει fuel pass.
1: Ναι, λίμωνο. Τι σκέφτεται και το σκέφτεται και για δεύτερη φορά.
0: Δηλαδή δεν σου δίνει το καλάθι της νοικοκυράς. Δεν σου δίνει
1: τη δυνατότητα να πας στο εξωτερικό.
0: Να πας στα κύθυρα. Κύθυρα πας.
1: Τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, Γιάννη. Το χάσαμε το πλοίο της γραμμής.
0: Δεν χρειάζεται, είναι εύκολα.
1: Στοιχείο όμως, στοιχείο πας.
0: Στοιχείο. Στον Εύρο, να μετεγκατασταθεί στον Εύρο. Δεν στα δίνει όλα αυτά. Γιατί κρινιάζεις.
1: Δαδιά πας.
0: Επειδή δεν σου δίνουν AI. Άντε από εκεί ηρέμησε.
1: Δεν θα πήγαινα σε όλα αυτά. Δεν θα ξοδευόταν το κράτος. Θα τα βλέπω όλα με την τεχνητή νοημοσύνη. Σαν να ήμουν εκεί.
0: Ναι.
1: Είδες, τι θα γλίτωνε. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Το ένθετο υγεία. Τι συμβαίνει με το θηρεοειδή. Γιατί αυξάνονται τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν. Τι προκύπτει με βάση τις τελευταίες επιστημονικές μελέτες. Καλά τώρα. Σιγά το πρόβλημα. Το εμβόλιο φταίει. Έχουμε βρει εμείς την πανάκια έτσι και για όλα.
0: Λοιπόν, πάσα νόσων.
1: Είπαμε και πάσα μαλακία. Λοιπόν, προχωρά η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή, λέει ο Νίκος Δένδιας, στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση. Επανεκκινεί η διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι. Στην Αλβανία προσεχώς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Δεν μένουν εκεί όλοι αυτοί. Οι δύο πλευρές ξαναπιάνουν το νήμα από τον Οκτώβριο του 2020, όταν είχαν ανακοινώσει τη συμφωνία τους να υποβάλουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τη διμερή διαφορά. Γιατί είναι θετικό το momentum έως το τέλος του έτους? Είναι ανάδρομος Ερμής. Ξέρουμε εμείς γιατί είναι θετικό το momentum. Να, από εσάς περιμένουμε να τα πείτε. Είναι αποκάλυψη των νέων. Σύγκριση δύο συναντήσεων από τον Θουκυδίδη στον νόμο της ζούγκλας, λέει. Νικητής ο ΣΥ. Κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μία εβδομάδα τους πρόεδρους Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Ναι, και οι εχμές που είπε προηγουμένως δεν ήταν από το ΣΥ προς τον Τραμπ, ήταν από τον Πούτιν προς τον Τραμπ, που διαβάζαμε στον Ελεύθερο Τύπο. Από Ανδρουλάκη, στη δεξιά στήλη, απειλές και στο βάθος μια μομφή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί τον διοικητή της ΕΥΠ με ένδικα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Από το Ισραήλ, διεθνείς αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ακτιβιστών. Μπαίνουν κόφτες, νέο καθεστώς για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, χωρίς αιωλικά, Αττική, Θεσσαλονίκη, μικρά νησιά και μεγάλα υψόμετρα. Έρευνα, πώς σκέφτεται τελικά και τι θέλει η γενιά Z. Και το τρίτο ιστορικό μνημείο λόγω σκαλκότα και αντίστασης.
0: Ωραία. Αυτά από την εφημερίδα τα νέα. Την είδαμε και αυτή. Πάμε τώρα να δούμε την εφημερίδα Μακελιό, η οποία γράφει «Μεγάλη πείνα πρώτων πυλών». Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών καταγγέλει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές αγαθών και καυσίμων. Η άμμος στην κλεψίδρα αδειάζει, η αρχή της καταστροφικής πορείας για την Ευρώπη. Τι γράφουν πολιτικό και Financial Times.
1: Το οξύμορο, ας πούμε, εδώ πέρα, πέρα από τη σοβαρότητα της είδησης, εγώ θα αστειευτώ. Πώς λέγεται ο Οργανισμός Εθνών?
0: ΦΑΟ.
1: Και σου μιλάει για πείνα. Να λέγεσαι ΦΑΟ και να μιλάς για πείνα στην Ελλάδα.
0: Όντως οξύμορο. Επίσκεψε Τραμπ και Πούτιν στην Κίνα. Το τελευταίο χαρτί σε μια παρτίδα χαμένη. Τα γράφει αυτά ο Παναγιώτης Τραϊανού. Λοιπόν, πανελλαδικές, η μάχη των εξετάσεων και μια αγχώνη πάνω από τα κεφάλια των μαθητών. Αφιέρωμα Χάρη Κλίν, 8 χρόνια απουσίας σε μια Ελλάδα που τον είχε ανάγκη. Γαλάζιες καινοτομίες, όχι τι λέω,
1: κονόμες. Καινοτομία και αυτό όμως.
0: Ναι, 217 εκατομμύρια ευρώ το 2024 από 91,1 εκατομμύρια το 2019. Οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπερδιπλασίασαν δηλαδή τα εισοδήματά τους.
1: Οι δουλειές πάνε καλά. Ναι, είναι αυτό που το πόθεν έσχες.
0: Τέλος, 55.000 κλήσεις σε οφειλέτες στην εφορία. Ποιοι κινδυνεύουν με κατάσχεση λογαριασμών και ποιοι σώζονται με 72 δόσεις.
1: Μάλιστα. Όταν δεν πληρώνουν οι άλλοι, σημαίνει μέσα στο λογαριασμό δεν έχουν τίποτα. Οπότε και η κατάσχεση είναι δώρον άδωρον. Ναι. Είναι ένα μέτρο άσκησης πίεσης. Τι πιέζεσαι ακριβώς, δεν ξέρω. Λοιπόν, να δούμε και την εστία.
0: Ναι.
1: Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία. Για να δούμε τι ακριβώς εννοούσε ο Μανώλης Κοτάκης. Τη διάκριση των εξουσιών, η οποία είναι και συνταγματικώς κατοχυρωμένη, επικαλέστηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, για να αρνηθεί την προσέλευσή του στην Επιτροπή Θεσμών του Κοινοβουλίου, προκειμένου να απαντήσει σε δύσκολα ερωτήματα που αφορούν τους χειρισμούς του στις υποκλοπές. Συνόδευσε μάλιστα την απήθειά του, εντός εισαγωγικών αυτή, με την επίκληση παλαιότερης γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου του έτους 2011, προφανώς και τα επιχειρήματα αυτά των ανωτάτων δικαστών θα μπορούσαν να είναι στέρεα αν δεν τα είχε ξεπεράσει η ίδια η πραγματικότητα και επί της αρχής και κατά περίπτωση. Ναι, ωραία, το καταλάβαμε. Έχει να κάνει με την αλληλοπλοκή έως διαπλοκή μεταξύ των εξουσιών, της δικαστικής παραδείγματος χάρη και της πολιτικής νομοθετικής εξουσίας και όλα τα σχετικά. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε. Δένδιας να ζητήσει συγγνώμη Ουκρανία για τον ντρόν. Το άρθρο του Ευθύμιου Π. Πέτρου γράφει περί αμυντικής αυτονομίας και άλλων φαντασιώσεων. Απειλή μηνύσεως Ανδρουλάκη κατά Δεμήρη για τις υποκλοπές.
0: Λοιπόν, το ρώτησε ο Ανδρουλάκης. Λέει τον Δεμήρη, για ποιο λόγο, λέει, εκτέλεσες τέλος πάντων την εντολή για την παρακολούθησή μου. Και λέει, ήταν παραγγελία της ΕΥΠ, ξέρω. Ναι, λέει, δεν αιτιολογούσε το λόγο. Δεν είδα.
1: Αχα. Ναι. Είναι το αυτό. Μα θέλω να μάθουν αν νοικιάζεις το ακίνητο και με τι τιμή.
0: Ναι.
1: Τώρα λες ότι δύο χρόνια, ας πούμε, παρακολούθησες, πόσο ήταν. Πέντε τέτοιες κουβέντες για περιουσιακά στοιχεία δεν αντάλλαξαν για να έχουν να παίζουν αυτό που λέμε σήμερα δολοφονία χαρακτήρων και οτιδήποτε. Απειλή μηνύσεως λοιπόν. Και μετά δίπλα ισχυροποιείται η συμμαχία Κίνας-Ρωσίας. Και πιο κάτω, Κύπρος, αιματοχυσία ανέτεια, του Γιώργου Στεφανάκη. Η στήλη της ημέρας, φιλοξενεί το άρθρο του Δημήτρη Καπράνου. Τα θεριά της θάλασσας δεν πεθαίνουν ποτέ, γράφει. Δεν ξέρω αν μιλάει για πλοία ή για το Κράκεν. Νέα παρέμβαση Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής θα μιλήσει. Εκεί τελειώνει η είδηση. Πιο κάτω, έκδοσης για αποστολική διακονία με κείμενα του Μητροπολίτου Φαναρίου, κυρίου Αγαθάγγελου.
0: Αγαθάγγελο.
1: Ναι, γιατί το γράφει αυτή η εφημερίδα Αγαθάγγελου.
0: Μέραντε.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό. Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν θες να πάμε και στην Εσπρέσο ή αν θες πάμε και στη διάλειμμα.
0: Πάμε στο διάλειμμα των 8 και επιστρέφουμε 7 με τις υπόλοιπες εφημερίδες.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Τάκης και Μπούπι.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινούπολεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπεώρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιορ Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
9: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Και να που επιστρέψαμε, είμαστε, έχει πάει 8 και 8.
1: Και χρόνια πολλά.
0: Και χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες που γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε καλή επιτυχία στους μαθητές που διαγωνίζονται, γιατί έχουν ξεκινήσει και τα ενδοσχολικά μαθήματα και πολύ άγχος έχουν μερικοί από αυτούς. Δεν χρειάζεται, παιδιά.
1: Για χαλαρά.
0: Χαλαρά, έτσι ακριβώς.
1: Δεν θέλω να το κάνω, ας πούμε, μεγάλο θέμα, αλλά τώρα που μεγάλωσα. Έρα και να έμενα και καμία τάξη ακόμα, περνούσα λίγο σχολείο ακόμα.
0: Ναι. Είναι αυτά τα πράγματα που σας πούμε. Τώρα μας έλεγα να πας φαντάρος.
1: Αυτό δεν το ήθελα.
0: Αλήθεια. Σιγά, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Δεν μ' αρέσει. Είμαι κατά του συστήματος της στράτευσης. Είμαι ειρηνιστής άνθρωπος.
0: Όχι, ρε, εγώ θα σου βγάλω όλα, θα σου πω. Ότι στο στρατό δεν ασχολείσαι με τίποτα. Άλλο θα σε ταΐσει, άλλο θα σε ποτίσει. Το πολύ πολλές που πάρει το όπλο, τι κάνει, μια βόλτα, ξέρω εγώ.
1: Να πάρει μια μπάλα και παίξει. Εγώ είμαι ακόμα φαντάρος. Να, μόλις μου ήρθε από το τάγμα εθνοφυλακή.
0: Σταμάτα, μη ακούω.
1: Δεν θα πω. Δεν θα πω. Μου ήρθε τι πρόγραμμα έχουμε να κάνουμε. Δεν θα πω το πρόγραμμα.
0: Μην το πεις.
1: Αν θέλω δηλαδή. Γιατί αυτά είναι μυστικά πράγματα. Δεν είναι παίξεγέλαση. Μαζευτούν 50-60 χρόνια.
0: Μη λες λεπτομέρειες. Ωραία. Λοιπόν, παρέα μας έχουμε το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153, στην Ορεστιάδα και στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. Υπηρεσίες φροντίδας άνω των 100 άκρων και καλοπισμού. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας στο 2552-025-331.
1: Μαζί μας έχουμε το Massa Buca.
0: Βεβαίως.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία, διότι πεινάμε συχνά και καταλήγουμε
0: περισσότερο από συχνά.
1: Περισσότερο από συχνά, ναι. Γι' αυτό μην κοιτάτε τώρα εσείς που βλέπετε μέσα από το live streaming. Έχουμε ειδικό φίλτρο που μας δείχνει λίγο πιο αδύνατος. Λοιπόν, το Massa Buca, σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία της Ορεστιάδας, στην πλατεία Δασίου, και με εξωτερικό χώρο που μπορείτε να καθίσετε, να απολαύσετε αγώνες στην τηλεόραση όπως το Μουντιάλ που μας έρχεται, να τρέξουν τα παιδιά σας στην πλατεία και να είναι υπό την επιτήρηση του βλέμματός σας και ούτω καθεξής, αλλά και να παραγγείλετε στο 2552-021-245.
0: Ωραία.
1: Πάμε παρακάτω. Κασαπιάνο Βανές στην παρέα μας. Ο Βάνης από το 1924, όχι ο ίδιος, ο παππούς του. Τρεις γενιές και πάμε και για τέταρτη γενιά πλέον. Σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και κάποια στιγμή θα βάλουμε και το τραγούδι του, αλλά δεν θα πούμε ότι είναι για αυτόν.
0: Αχα.
1: Κάποια στιγμή, ναι. Θα αφήσουμε να το αναγνωρίσει ο κόσμος.
0: Γιατί
1: θα πούνε αυτό το τραγούδι είναι του Βάνη.
0: Καλά.
1: Να δούμε. Εντάξει, δηλαδή κάνουμε... αν θα έχει τέτοιου είδους επίδραση στο κοινό.
0: Θα κάνουμε δημοσκόπηση.
1: Λοιπόν, η Fitcar Rental συμπληρώνει την παρέα μας με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73, Λοχαγού Διαμάντη γωνία, εκεί όπου υπάρχει και το συνεργείο αυτοκινήτων που διαθέτει και αυξάνει την εγγύηση τρόπων τεινά της ποιότητας και της αξιοπιστίας των οχημάτων που νοικιάζει, αλλά μπορεί να κάνει καλό και στα δικά σας αυτοκίνητα. Τα συντηρήσετε, να τα κάνετε το σέρβις τους ή να αποκαταστήσετε βλάβες. 2552-028-525 το τηλέφωνο. Και Γιάννη, θέλω να μου πεις δύο λόγια από την καρδιά σου για το παντρόν.
0: Τώρα...
1: Κάνουμε ένα συνειρμό. Η καρδιά σου και η καρδιά της διασκέδασης χτυπούν μαζί.
0: Λόγια καρδιάς, λοιπόν, για το παντρόν, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά.

0: Πάμε σε ένα γιατρό που δεν το έχει και πολύ.
1: Δεν.
0: Ναι, είναι στην εφημερίδα Εσπρέσο. Δόκτωρ Στέλιος, ο βιαστής, λέει. Ανατριχίλα στην Αυστραλία με ομογενή γιατρό. 148 υποθέσεις φρίκης. Συνελήφθη, νομίζουμε. Και μάλιστα, μ' άρεσε αυτό που είπε ο Γιάννης χθες, έτσι, κουβεντιάζοντας εδώ στο διάλειμμα. Αυτός, ο Έλληνας στην καταγωγή, πήγε με χαρτιά εκεί. Τέλος πάντων, αυτός γεννήθηκε εκεί από γονείς, αλλά με όποιο τρόπο και ανέφτασαν, ήταν ένας νόμιμος μετανάστης. Για να μην λέμε καμιά φορά ότι εμείς δεν έχουμε αποκλίσεις από το φυσιολογικό.
1: Γενικότερα, εγώ είμαι κατά των γενικεύσεων. Δηλαδή, πας μη Έλλην βάρβαρος και το αντίθετο, τέλος πάντων.
0: Ναι, το πας μη Έλλην βάρβαρος όμως εδώ που τα λέμε είχε άλλο λόγο. Δεν είχε να κάνει με την ποιότητα των ανθρώπων. Ήταν καθαρά προφορικό. Προφορός. Το λόγο που δεν καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι όπως κατήτησε να λέγεται, κατέληξε να λέγεται, στο τέλος, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Δε, η γενίκευση δεν βοηθά κανέναν. Υγιώς σκεπτόμενοι και λειτουργούντες άνθρωποι υπάρχουν σε κάθε κοινωνία. Από εκεί και πέρα είναι και λίγο θέμα ποσοστών. Μπορεί κάποιες κοινωνίες για διάφορους λόγους να έχουν λίγο μεγαλύτερη εγκληματικότητα, λίγο μεγαλύτερη απόκληση από αυτό που θεωρούμε θεμητό ή φυσιολογικό. Πάντως, όλοι έχουν τα μαύρα τους πρόβατα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κουσκούς στο Λευκό Πύργο. Με κούκλο μοντέλο η Βασίλισσα της Ομορφιάς.
1: Μάλιστα.
0: Αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Δεν είμαστε πάντα. Και οι δύο, ναι. Η δικηγόρος που θέλει να κάνει χαμό στην TV είναι εδώ σε διάφορες στάσεις, πόζες, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι. Και κάτι τρέχει με Δαδακαρίδη. Το παρασκήνιο με την αποχώρηση βόμβα από παράσταση. Τι έχει συμβεί πίσω από τα φουαγέ και τα λαμπερά φώτα. Ψυχό στο Δαφνί, στραγγαλιστής τρόφιμος, είναι αυτό που είδαμε και χθες. Ένας 54χρονος που στραγγάλισε ένα 44χρονο, κάτι τέτοιο. Όλη η αλήθεια για τον άφαντο Αντωνόπουλο. Κολλημένος με την Ελλάδα ο κύριος Μετάλλικα. Και το πρώτο πορνό με παραγωγό την τεχνητή νοημοσύνη. Άντε δεν θα κουράζονται κιόλας οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Αφού μάθαμε λοιπόν όλα αυτά τα σημαντικά για τη ζωή μας, πάμε στην Εφημερίδα των Συντακτών.
1: Λοιπόν, η Εφημερίδα των Συντακτών γράφει: η κατοικία στο σφυρί. Η κυβέρνηση στρώνει χαλί στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Το μέτωπο ιδιοκτητών real estate και servicers πιέζει για κάθε είδους διευκολύνσεις με στόχο αμεσότερες εισπράξεις. Η γεωγραφία των πληστηριασμών στις περιοχές της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα. Συνάντηση Σι Πούτιν, αυστηρό μήνυμα στον Τραμπ για το Ιράν και στη δεξιά στήλη Aristotle Innovation Forum. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εναντίον Αριστοτέλη. Ουχου. Επίτροπη Θεσμών, προκλητική εμφάνιση του διοικητή της ΕΕΠ και οργή Ανδρουλάκη. Σου είπα ένα παράδειγμα. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στις 6 Ιουνίου η Κεντρική Επιτροπή. Παγκόσμιο στόλος αλληλεγγύης, Ισραηλινή πρόκληση, μισό διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κινητοποίηση σήμερα στις 7 στην Αθήνα για την απελευθέρωση των Ελλήνων εχμαλώτων. Είδες τα βιντεάκια, έτσι?
0: Όχι.
1: Έχουν συγκεντρώσει όλους αυτούς που απήγαγαν ουσιαστικά οι Ισραηλινοί, έτσι, για να το λέμε και σωστά. Γιατί
0: είναι σε διεθνή είδατα απαγωγή.
1: Τους βάλανε σε ένα χώρο, σε ένα κάμπ, ξέρω εγώ αν μπορώ να τον θέσω έτσι, πιστάγκωνα δεμένους και γονατισμένους. Με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών να χαίρεται, να είναι εκεί ανάμεσα τους, να κουνάει σημαία του Ισραήλ και να τους λέει: εδώ κάνει κουμάντο το Ισραήλ. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν κρατούνται και Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τη θέση τους ή οτιδήποτε, κάτω από αυτές τις συνθήκες κρατώνται στο Ισραήλ και έχει ξεσπάσει μεγάλο θέμα.
0: Και από ό,τι φαίνεται, κάνει κουμάντο το Ισραήλ, όχι μόνο εκεί.
1: Ακριβώς. Εθνικό Θέατρο. Πολυδιάστατο πρόγραμμα για μια νέα θεατρική αρχιτεκτονική. Ευρωλίγκα όλα έτοιμα για τη γιορτή. Με οι 5 συν 1 σωματοφύλακες του Ολυμπιακού. Και Europa League, η κούπα στην Aston Villa. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να δούμε.
0: Πάμε τη γράφη, στην καθημερινή.
1: Καθημερινή.
0: Donald Trump διαβίου ασυλία από

0: Είναι φορεία, γράφει. Πάτη απόφαση είναι αυτό. Η στήλη New York Times, καλύτερη ζωή. Νέα όπλα κατά της Τεριδόνας. Και χωροταξικό για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανεμογεννήτρες μόνο σε 15 νησιά. Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα, λέει ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. Τέλος πάντων, ξανά, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. Όχι, δεν πάει έτσι, δεν είναι έτσι. Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. Τώρα το είπα. Ναι. Χειρονομία έντονα, αυτό που έλεγε ο Γιάννης, ενώ στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγκωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Η μεταχείριση...
1: Τους πυροβολούσαν με πλαστικές σφαίρες. Ναι. Σε διεθνή είδατα όλα αυτά.
0: Η μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Ισραηλινό Υπουργό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό αλλά και εντός της Ισραηλινής κυβέρνησης. Να τον παύσει. Για να δούμε. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει τάξη. Κανονισμό λειτουργίας με υποχρεώσεις για τους φοιτητές και έξωση στους μη δικαιούχους. Προωθούν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας σε μια προσπάθεια να βάλουν τάξη στις φοιτητικές εστίες. Ενδεικτική είναι η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο νομιμότητας της διαχείρισης των δωματίων φοιτητικών εστιών Πανεπιστημίου την περίοδο από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 έως το 24-25, όπου φαίνεται ότι η εστία του ήταν ξέφραγο αμπέλι. Χαρακτηριστικό είναι ότι δηλώνονταν κενά δωμάτια με αιτιολογικό την έλλειψη ενδιαφέροντος από φοιτητές, αλλά στην πραγματικότητα είχαν καταληφθεί από άσχετους μη δικαιούχους που αρνούνταν να τα παραδώσουν. Η έκθεση διαβιβάστηκε στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου για την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Αυτό είναι μια ιδιότυπη μορφή κατάληψης κατά τα φαινόμενα. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή 48 ώρες μετά, δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Ένα 48 ώρο μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε κυρίως σε περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής από τη μυστηριώδη οσμή, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη εξήγηση. Τα σενάρια και χθες έδιναν και έπαιρναν, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση, όπως λόγου χάρη για ένα πλοίο που μετέφερε χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για απολυμάνσεις. Η μόνη διαβεβαίωση που δόθηκε επισήμως ήταν από την εταιρεία διανομής αερίου Enaon EDA και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου ότι δεν υπήρχε διαρροή φυσικού αερίου.
1: Κάτι δορυφόρος που θέσαμε σε τροχιά δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τέλος πάντων.
0: Την οσμή.
1: Ανέφη, ξέρω εγώ, της οσμής.
0: Και άρα μου υπήρχε συνέφος, μπορεί να ήταν άχρωμο το αέριο, ποιος ξέρει.
1: Ναι, ξέρω, με θερμικές κάμερες ή με τις ιστορίες. Δεν λέω εγώ τώρα, ναι.
0: Φαντάζομαι ότι αν ήταν εφικτό θα είχε προταθεί.
1: Δεν μας ρώτησαν γι' αυτό.
0: Ναι, ίσως γι' αυτό. Δεν ακούν πρωινή περιπολή αυτή. Κακός όμως, κακός. Δεν τους κάνει καλό τη αποφυγή του να ακούς πρωινή περιπολή. Διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές. Η αποφάση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Όχι στην αύξηση του ωραίου ηλικίας αφυπηρέτησης των δικαστών, δηλαδή το Συμβούλιο της Επικρατείας, στις προτάσεις αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Επίσης εμφανίζεται στο ενδεχόμενο ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου, ενώ κρίνει πως ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας των δικαστηρίων δεν χρειάζεται να αλλάξει. Τέλος, με ευρεία πλειοψηφία, η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τάχθηκε υπέρ της θέσπισης διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας των δικαστών δικαστικών λειτουργών μετά το διορισμό τους. Θα βγάζουν αποφάσεις αυτή τη δοκιμαστική περίοδο.
1: Ναι.
0: Είναι τώρα άμα δοκιμαστικά του βάλουν κάποιον φυλακή ισόβια π.χ. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι δοκιμαστικά. Ανίποτη τιμή για μένα, λέει η ελληνική ηθαγένεια. Ποιος τα λέει αυτά? Επί χρόνια ο Ελβετός οδοντίατρος Ζουλιέν Γκριβέλ προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του στους χανσενικούς του νοσοκομείου Αγία Βαρβάρα. Την περασμένη Τρίτη του απονεμήθηκε τιμητικά ελληνική ηθαγένεια. Είναι μια ανίποτη τιμή για μένα, δήλωσε. Αμερικανική δίωξη κατά του Ραούλ Κάστρο, ο πολιορκητικός κρυός της κυβέρνησης Τραμπ. Όπως στην περίπτωση του Νικολάς Μαδούρου και της Βενεζουέλας, έτσι και σε αυτή της Κούβας, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βάζει τώρα στο στόχαστρο ένα ξένο ηγέτη με πολιορκητικό κρυό, μια απόφαση της Αμερικανικής δικαιοσύνης η οποία απήγγειλε κατηγορίες στον 94χρονο πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών υπηκών σε σχέση με μια υπόθεση του 1996 όταν ήταν υπουργός άμυνας και 64 ετών. Σχόλιο του Παντελή, του Κώστα Ιορδανίδη, είχαμε τα βάσανα των άλλων, λέει, και παραδίπλα, ο Παρθένης, πίνακας είναι του Παρθένη, το 1 εκατομμύριο ευρώ, το μνημιακό έργο ποίηση Ευαγγελισμός του Κωνσταντίνου Παρθένη κατέγραψε χθες ρεκόρ πώλησης, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο ευρώ στη δημοπρασία Greek Sale του οίκου Bonhams, που και αναδείχθηκε το πιο ακριβό ελληνικό έργο του 20ου αιώνα. 20ου, φιλοτεχνήθηκε τον 20ο προφανώς. Ο πίνακας που, ναι, που φιλοτεχνήθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 50 θεωρείται από τα σημαντικότερα έργα του Παρθένη που έχουν δημοπρατηθεί. Να πάμε λίγο και στην αριστερή στήλη της εφημερίδας. Στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρόμετρα. Τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας? Τα συμπεράσματα του πορίσματος της Αρχής Διαφάνειας για τα ηλεκτρονικά υδρόμετρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για δήμους, ΔΕΙΑ και εταιρείες που συμμετείχαν στην υλοποίηση των έργων. Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία έχει συμπληρώσει ήδη 2 χρόνια, έχουν βρεθεί μεταξύ άλλων email ανάμεσα σε στελέχη δήμων και στις εταιρείες που εμπορεύονται τα υδρόμετρα. Σε αυτά συνεννοούνται για τις τιμές και έστειναν, συνεννοούνταν για τις τιμές και έστειναν τους διαγωνισμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις η υπερκοστολόγηση έφτανε σε ποσοστό ακόμα και το 700%, παρακαλώ.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ένα υδρόμετρο λοιπόν με 100 ευρώ το παίρνεις με 700. Το παίρνει ο Δήμος, η ΔΕΙΑ κτλ. Με τοπική για υποκλοπές και διαρροές, Νέα Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ένας τριήμερος κύκλος ακραίας πολιτικής σύγκρουσης άνοιξε χθες με επίκεντρο την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των υποκλοπών που ανέφερε πως δεν γνώριζε τους λόγους παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Η διαρροή του διαλόγου που είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τον επικεφαλής της ΕΥΠ στην κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου της Βουλής. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή ζήτημά μας το περιεχόμενο του διαλόγου, είναι η διαρροή. Έτσι, μπράβο, να δίνουμε βάση στα σημαντικά πράγματα.
1: Όλα έχουν την αξία τους.
0: Ναι. Νίκος Δένδιας δεν έχουν πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε χθες ότι δεν ανήκει σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ενώ για την υπόθεση του ουκρανικού ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα, τόνισε ότι το Κίεβο οφείλει μια συγγνώμη. Γλυπτά Παρθενώνα πιο κάτω. Ανοίγει όντως παράθυρο επιστροφής μέσω του νόμου Μακρόν. Δεν είναι αυτονόητο, υποστηρίζει η καθηγήτρια Ειρήνη Σταματούδη σε άρθρο της στην Καθημερινή. Η στήλη θεωρείο γράφει «Η πηξίδα και η ελπίδα» είναι τα κόμματα που θα ως πηξίδα προϊονίζεται το κόμμα του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Τώρα το ελπίδα, δεν ξέρω, είναι πηξίδα για την ελπίδα ή θα είναι ελπίδα της Καριστιανού.
1: Πάντως ένα θα σας πω, επειδή χθες έβλεπα αυτά τα βιντεάκια που, που κυκλοφορούν από τα επιτελεία των
0: υποδημιουργία
1: κομμάτων. Έβλεπα αυτό ότι έκανε ένα βιντεάκι ο Τσίπρας που έλεγε, ξέρω εγώ, τι όνομα
0: με προτείνεται. Τα παιδιά που πρότειναν όνομα τους νεαρούς.
1: Και βλέπω το πηξίδα, λέω, πηξίδα θα το πούν το κόμμα. Και μπαίνω να δω αν έχουν αγοράσει το όνομα pixida.gr. Και όμως δεν το έχουν αγοράσει.
0: Μπορεί να τους έχουν κάνει δώρο.
1: Όχι.
0: Κατάλαβα.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι καταχωρημένο πολύ νωρίτερα. Είναι από το 24.
0: Άντε.
1: Ναι.
0: Μπορεί αυτός που το έχει καταχωρήσει να πιάσει την καλή.
1: Ναι.
0: ΔΕΗ. Με προσφορές που ανήλθαν στα 18 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελούν ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική αγορά, ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία θα αντλήσει τελικά 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Κίνα-Ρωσία, ΣΥ και Πούτιν υπέγραψαν νέες συμφωνίες και επανέλαβαν το όραμά τους για έναν πολυπολικό κόσμο κατά τη συνάντηση που είχαν χθες στο Πεκίνο. Και το κύριο άρθρο ή αλλιώς ευχολόγιο. Απλώς ανικανότητα, λέει. Ολόκληρη η περιοχή της Νότιας Αττικής αναστατώθηκε την Τρίτη επί ώρες από ένα φαινόμενο το οποίο θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία των πολιτών, μόνο ένα τριτοκοσμικό κράτος θα είχε αρκεστεί στη σιωπή. Μόνο σε μια υπανάπτυκτη χώρα οι αρχές θα δήλωναν απλώς ανικανότητα να εντοπίσουν την πηγή της οσμής. Σήμερα λοιπόν δεν είχε ευχολόγιο, ήταν σκληρό, ναι. Και μάλιστα μάθαμε σε ποια περιοχή περίπου μένει.
1: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Λοιπόν,
0: ορθογράφος.
1: Λοιπόν, νότια προάστια. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις. Ρωσική ανάμεξη στις ελληνικές εκλογές, γράφει ο κύριος τίτλος. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Ποιο κόμμα παρουσιάζεται τις τελευταίες μέρες ως φιλορωσικό? Quiz για δύσκολους λίτες. Ναι. Για δύσκολους λίτες, στείλτε μήνυμα στο live μας στο Facebook. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επεξήγηση. Στις πρόσφατες λοιπόν εκλογές που έγιναν στη Βουλγαρία, μια ομάδα ειδικών από τη Ρωσία έστησε ένα μηχανισμό στα social media με εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς, ενώ χρησιμοποιώντας εξελιγμένα συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη, είχαν καταφέρει να ανεβάζουν καταιγίδα σχολείων. Πιο κάτω τώρα. Πρώτον πυλών μεγάλη επισιτιστική κρίση. Έρχεται πείνα, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Άλεξης Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα? Το υπεραναλύσαμε προηγουμένως. Νικήτας Κακλαμάνης, κοινοβουλευτική εκτροπή διαρροή διαλόγων από απόρριτη συνεδρίαση και Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ. Συνάντηση με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα με πολλαπλά μηνύματα. Στο 3% στην Ευρώπη. Λοιπόν, είναι ο πληθωρισμός. Στην Ευρώπη είναι στο 3%. Στη 4,6 τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν εκτινάχθηκε τον περασμένο Απρίλιο ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat. Την ίδια στιγμή στην Ευρωζώνη ανήλθε σε 3% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση από το 2,6% του Μαρτίου. Ένα χρόνο νωρίτερα το ποσοστό ήταν 2,2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 3,2% τον Απρίλιο, αυξημένος από 2,8% το Μάρτιο.
0: Το θέμα μας εδώ είναι άλλο, Γιάννη, νομίζω ότι αυτός ο πληθωρισμός είναι στο σύνολο των εμπορικών πράξεων που διενεργούνται. Mm-hmm. Αυτό που έχει σημασία για τους περισσότερους από εμάς είναι ο πληθωρισμός της καθημερινότητας. Ναι. Δηλαδή το αν ανέβηκε το λάχανο, το ψωμί, η ενέργεια,
1: το
0: τη
1: λάχανο,
0: βενζίνη.
1: Δηλαδή,
0: ναι, λέω τώρα.
1: Το πράγμα που σου έρθει το λάχανο.
0: Μου ήρθε τώρα το λάχανο. Μου ήρθε και η κονσέρβα στο μυαλό. Εντάξει, θέλω να σου πω πράγματα, η οδοντόκρεμα. Ναι. Πράγματα που καταναλώνουμε άμεσα και σε καθημερινή βάση. Το αν ανέβηκαν ή δεν ανέβηκαν πολύ τα αυτοκίνητα που θα παίξουν ρόλο ή η αγορά σπιτιού που θα πάρεις μια φορά στη ζωή σου κι αν.
1: Ναι.
0: Μπορεί να συμπεριλαμβάνεται εδώ μέσα, δεν αφορά την καθημερινότητα. Γιατί όπως βλέπαμε την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε ένα χρόνο είχαμε μια αύξηση 20% στο πληθωρισμό της καθημερινότητας. Γι' αυτό βλέπουμε και κάθε φορά το Χριστουγεννιάτικο ή το Πασχαλινό τραπέζι να λέει από τα 120 πήγε στα 160 ευρώ.
1: Ναι, ναι, okay, το ακούω. Καλημέρα,
0: ναι,
1: και
0: το ζήσω.
1: Και το ζω ακόμα πιο σκληρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Είναι 8:30, μουσική, και εδώ ερχόμαστε και πάλι να επιστρέψουμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Βουνό ή θάλασσα?
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982.
6: www.eurocamp.gr.
7: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
9: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Προχωράμε. Προχωράμε την πρωινή μας περιπολία. Είναι 8 και 41 πρώτα λεπτά.
1: 19 λεπτά πριν ανοίξει το top chart.
0: Ναι, όντως. 19 λεπτά ανοίγει. Φαντάζομαι τώρα οι μαθητές που είναι να γράψουν εξετάσεις έχουν μπει ήδη στις αίθουσες.
1: Εννοείται.
0: Καλή επιτυχία. Και προς τους γονείς, μην αγχώνετε τα παιδιά.
1: Μην αγχώνεστε και οι ίδιοι. Έχετε και μια ηλικία. Αστείο ήταν αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ξέρουμε πως όλη η προσπάθεια, όλη η κόπη, τα φροντιστήρια, τα χρήματα, το πήγαινε το παιδί, φέρτο και πάει λέγοντας, αλλά και για το ίδιο το παιδί, όλη η προσπάθεια, καλά είναι να επιβραβεύεται και να φτάνει στο αποτέλεσμα, αλλά και αν δεν φτάσει σε αυτό που επιθυμούμε, θα φτάσει σίγουρα σε κάποιο αποτέλεσμα. Η γνώση που μπόρεσε να λάβει το παιδί, πάντα θα την έχει μαζί του, δεν πρόκειται να την αφήσει πουθενά πίσω. Και δεν χαλάει και ο κόσμος μια σχολική αποτυχία έτσι, μια φορά
0: έτσι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός από το top charm που αναφέραμε και που είναι μαζί μας από με τα δύο του σημεία εξυπηρέτησης του κοινού, το πελατό, το πελατολογίο του, ένα στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153 με τηλέφωνο το 2552025331, και ένα στο Δημότυχο, το καινούριο που άνοιξε μόλις το Σάββατο που μας πέρασε και που βρίσκεται στην Ορφέως 21. Τώρα να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε το κατάστημα σιδηρικών και χρωμάτων του Κασαπιάν του Βάνη. Είναι εδώ στην πόλη από το 1924, μόλις η πόλη είχε βάλει τα πρώτα της θεμέλια. Και συνεχίζει για τέταρτη γενιά σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, ειδιθέρμανση, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental. Ενοικιάσεις οχημάτων στην Ορεστιάδα, αυτοκινήτων. Έλειπε μια τέτοια υπηρεσία, ας το πούμε, μια τέτοια δυνατότητα για χρόνια από την πόλη, από τότε που άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι χρειαζόμαστε και αυτή την δραστηριότητα. Παράλληλα, η Fit Car Rental διατηρεί και συνεργείο αυτοκινήτων. Καλυπόλιος 73, Μελοχαγού, Διαμάντη, γωνία. Και τηλέφωνο για να πάρετε τις πληροφορίες στο 2552-028-525. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το Μάσα Μπούκα.
0: Και το Παντρόν, στην κεντρική πλατεία και οι δύο αυτές οι επιχειρήσεις. Προστέρψην
1: οφθαλμών και όρεξης.
0: Και όρεξης κυρίως. Ναι.
1: Βασικά έχουν γαστρονομικό αντικείμενο και οι δύο.
0: Και
1: οι δύο. Από εκεί και πέρα και το η τέρψη των οφθαλμών που λέγαμε, κάθεστε και μπορείτε να γναντεύετε την πλατεία, τους διερχόμενους, τα παιδιά σας να παίζουν. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα το Ποντίκι.
0: Είναι Πέμπτη σήμερα.
1: Είναι Πέμπτη σήμερα και έχουμε και ποντικάκι εδώ πέρα. Με ένα πολύ εύστοχο, όπως πάντα, πάνω σε παρένθεση μήνυμα, νέα κόμματα αναζητούν ελεύθερους και ωραίους. Πιο κάτω, ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού, ψαρεύοντας απογοητευμένους, λέει. Και η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%, πώς θα διαχειριστεί τη δυσκολία δημιουργίας ενός πιστικού σχεδίου για την επόμενη τετραετία. Και μια συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας, εδώ βλέπω Πιερακάκι, βλέπω Χατζηδάκι, βλέπω Δένδια, που στέκονται όρθιοι και
0: το Μαράκι, με Μαράκι, Πλεύρη,
1: ναι. Και τον Δέδια να... ο Πλεύρης είναι πίσω. Ναι. Να σκέφτεται σε ένα συνεφάκι, να καθόμουν σε καμιά καρέκλα, να μην περιμένω όρθιος να πέσει ο Μητσοτάκης. Ελληνοτουρκικά, η στρατηγική σημασία του νέου κάζους Μπέλη. Αριστερά, ώρα Θησίου για Τσίπρα, ώρα μηδέν για ΣΥΡΙΖΑ. Μέση Ανατολή, αυξανόμενη κλιμάκωση στο χείλος της νέας κρίσης και η οικονομία, εφιαλτική έκρηξη πληθωρισμού το Μάιο. Εφύγαμε.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι της Καριστιανού η ανακοίνωση.
1: Θα την κάνει τελικά, 21.
0: Ναι, θα την κάνει.
1: Ωραία. Κάτι διαβάζαμε την άλλη φορά στα νέα ότι θα αναβάλλονταν.
0: Μόνο τα νέα το έγραψαν. Μόνο τα νέα το έγραψαν. Αυτό αλλιώς
1: ναι, και δεν ξαναπαίχτηκε οπότε.
0: Λοιπόν, επόμενη εφημερίδα είναι η Star Press. Βγάζω περισσότερα από τα social από ότι αν δούλευα. Λέει η Χριστίνα Μπόμπα, και γιατί λέει δεν πηγαίνει για μεροκάματο. Εντάξει, το ακούμε. Σκληρό ξέσπασμα του Αχιλέα Μπέου για τον Ακύλα. Ένα παιδί κουνά τον ποπό του. Πρότυπα για την κοινωνία Ακύλες και Καπουτζίδιδες.
1: Έχει διαχρονικό πρόβλημα με το Καπουτζίδι αυτό.
0: Εντάξει, τουλάχιστον από το να έχει η κοινωνία μας πρότυπο τον Μπέο. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, πραγματικά. Αστυνομικοί τρυπούσαν τις επιχειρήσεις του ελληνικού FBI και έδιναν πληροφορίες σε νονούς. Θέλουμε και ελληνικό FBI, τρομάρα μας. Λοιπόν, το έφαγαν το πόδι τα σκυλόψαρα. Σοκαριστικά στοιχεία για το πώς κατακρεουργήθηκε το πόδι του Σταύρου Φλόρου. Σε ειδικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι νοσηλεύεται ο άτυχος παίκτης. Η ανακοίνωση του Sky για το οριστικό τέλος του Survivor. Στον αριστερή στήλη, φόνος στο τρελάδικο. Σοκάρει το άγριο ψυχό, έγκλημα στο Δαφνί. Εγώ τον έφαγα, φώναζε ο στραγγαλιστής. Μυστηριώδης αέριος στα νότια προάστια, τα τρία σενάρια για την προέλευσή του. Φεύγουν οι πλούσιοι κάτοικοι της περιοχής, αφήνουν τους φτωχούς.
1: Και... όπου φτωχός και η μοίρα του και η σπνοή του.
0: Ναι. Ανακοινώνει το μέλλον του ο παρουσιαστής και ψαρά στην Τίνο Λιάγκας στο κενό οι διαπραγματεύσεις με τον Αντένα.
1: Γιατί βάζουν την παλιά τη φωτογραφία που ήταν χοντρός, έχει αδυνατήσει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Αστείευουμε. Πάμε στο ριζοσπάστη. Τι σημαίνει, να σημάνει μάλλον συναγερμός. Με ένταλμα σύλληψης του Ραούλ Κάστρο κλιμακώνονται οι άθλιες αμερικανικές απειλές στη Κούβα και στο λαό της. Υπεριαλιστικά μέτωπα Μέσης Ανατολής και Ουκρανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ ζεσταίνουν μηχανές για νέο γύρο επιθέσεων στο Ιράν. Πούτιν Σι από το Πεκίνο προειδοποιούν για εξάπλωση της ζώνης σύγκρουσης και ενισχύουν τη στρατηγική συνεργασία. Συναγερμός για πτήσεις drones πάνω από τη Βαλτική. Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμία αερίου στην Αττική. Ανοχήρωτος λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη όχι μόνο για να δώσει άμεσα τις απαιτούμενες εξηγήσεις, αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο που αφορά την προστασία της ζωής του λαού της Αττικής. Δύο μέρες μετά το εξακολουθεί να μην υπάρχει απάντηση από τα αρμόδια Υπουργεία για τις αιτίες της οσμής. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με συνδικαλιστές και εργαζόμενους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παλεύουμε για να αποκτήσει ριζοσπαστικό προσανατολισμό ή αμφισβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, πλούσια συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα ζητήματα, παρεμβάσεις από τους εκπροσώπους των σωματείων. Στη δεξιά στήλη της εφημερίδας διαβάζουμε «Κράτος δολοφόνος Ισραήλ, επίδειξη βαρβαρότητα στα πληρώματα του στόλου αλληλεγγύης, Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές, απαράδεκτες μεθοδεύσεις συγκάλυψης από την κυβέρνηση». Απολυμμένη Λάρκο, ρετσινάδες δασεργάτες Εύβοιας, μαζική κάθοδος το Σάββατο στην Αθήνα, εργοδοτικά εγκλήματα, άλλοι τρεις ακατεμένοι σε κατασκευές και ΟΤΑ και σύλλογοι γονέων, σωματεία, φορείς, πανελλαδική δράση για την ειδική αγωγή το Σάββατο.
0: Μάλιστα. Αυτά από το ριζοσπάστη, να δούμε τι γράφει και ο λόγος. Μαλλιά κουβάρια λέει η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, αλλιώς ήταν αγαπημένοι. Μετά τις διαρροές από την ακρόαση δεν μυρί.
1: Υπήρξαν και αγαπημένοι, ρε Γιάννη, στην κυβέρνηση.
0: Υπήρξαν, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, πιο κάτω. Στο 3% στην Ευρωζώνη, στο 4,6% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο. Νέο χωροταξικό με έμφαση σε περιβαλλοντική ισορροπία και τουρισμό. Φρένο στα αεολικά άνω των 1200 μέτρων και νέα όρια στα φωτοβολταϊκά. Ναι. Τώρα, Ινστιτούτο Ερευνών του ΓΕΣΕΜ, οι εργαζόμενοι δηλώνουν επαρκείς αλλά υποαξιοποιημένοι. Ολοταχώς για εκλογές με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ήταν Νετανιάχου, διαλύθηκε η Βουλή του Ισραήλ και έχουμε και αυτό που είδαμε έτσι νωρίτερα με τον
1: Υπουργό.
0: Με τον Υπουργό, ναι. Μηχανισμός χρηματοδότησης. Ασπίδα. Έτσι λέγεται ο μηχανισμός, 800 εκατομμύρια ευρώ για τις φυσικές καταστροφές. Και πολύ χαμηλός ο κίνδυνος μόλυσης στις χώρες της Ευρώπης, συναγερμός για τον έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα.
1: Αυτό με τον
0: ξεπέρασα, λέει, τους 100
1: τόσους. 120 τόσοι. Ναι. Ασπίδα,
0: ναι.
1: Δεν παραπέμπει σε εκείνη την οργάνωση της δεκαετίας του 60 που είχε κατηγορηθεί παραστρατιωτική ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ναι, όντως.
1: Λοιπόν, διαβάζαμε χθες για αυτό το.
0: Αλλά δεν μπορούμε να καταγγέλουμε, να αφορίζουμε μια λέξη.
1: Όχι, βέβαια. Γιατί υπάρχει η ασπίδα του Αχιλλέα. Υπάρχει η ασπίδα με την οποία προστατευόμασταν. Υπάρχει επιχείρηση ασπίδα στο. Υπήρχε. Στον Περσικό κόλπο. Θυμάσαι έτσι. Απέδωσε κατά τον Χούθη. Λοιπόν, political. Να μην ειρωνευόμαστε άλλο. Φτάνει. Πάμε σε κάτι σοβαρό. Καζάνι που βράζει η Βουλή. Θεσμική εκτροπή διαρροή διαλόγων από την Επιτροπή Διαφάνειας. Είδες, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θεσμική εκτροπή.
1: Είναι έτσι. Ο Κακλαμάνης...
0: Δεν είναι θεσμική εκτροπή ότι είχαμε.
1: Ό,τι είχαμε παρακολουθήσει, ας πούμε. Το είναι μέσα στα πλαίσια του ΕΒ. Παρακολουθήστε. Ο Κακλαμάνης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης. Η στήλη Political Correct του Νίκου Καραμάλη λέει ευχαριστίες στο in.gr. Το κρυφό τετατέτ των Αμερικανών στο ψυχικό και η ψήθυρη. Με Ιώ Μητσοτάκη, το Athens Defense Summit. Αποκαλυπτική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, το Ινστιτούτο Ερευνών που διάβασε ο Γιάννης νωρίτερα. Άλλο σπούδασαν, άλλο δουλεύουν, άλλο δουλεύουν. Και Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Το 2027 οι εκλογές, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Μήνυμα από το Μαξίμου, κυβέρνηση από την, πρώην, από την πρώτη Κυριακή, είναι το μήνυμα του Μαξίμου. Η ειρήνη υπό διαρκή απειλή, η Political στο πρώτο Athens Defense Summit, σήμα κινδύνου από τον Νίκο Δένδια, η αβεβαιότητα έχει επαναφέρει το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης υψηλής έντασης, η χειρή παρέμβαση από τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν θα το κάνουμε τον τρόπο που κάνει το ηχηρό ο Άδωνης, η ελευθερία δεν είναι τζάμπα. Έχει πρόβλημα αυτός με τον τζάμπα. Ξέρεις, το τζάμπα πεθαίνει, ελευθερία.
0: Καλά, και με την ελευθερία. Τζάμπα.
1: Ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζόσουα Βόλς, θεμέλιος λίθος η ενέργεια για σταθερότητα, οικονομική πρόοδο και ευημερία. Πιο κάτω, έκθεση βόμβα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ΕΕΑΣ, ρωσική παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας. Μάλιστα. Ανάλυση για το κόμμα της Καριστιανού από το Φώτης Χιούμπουρα. Ελληνοτουρκικά, η κοντή μνήμη της Ευρώπης και το μακρύ χέρι του Ερντογάν, προκλητική αβάντα της Φον Ντερ Λάιεν στον Σουλτάνο και από την, την αριστερή στήλη, συγγνώμη, η στήλη Black File, βουτιά της μετοχής της FAIS Group και η βασική μέτοχη. Τι συμβαίνει με τα σορταρίσματα και τους αλγορίθμους, η Black Rock, η Capital, το Qatar και η γιατί στη ΔΕΗ τρίβουν τα μάτια τους. Ξενοδόχοι σε θέση μάχης για το νέο χωροταξικό. Νέο όπλο της ΑΔΕ στη μέγενη του Μίδα, 7,1 εκατομμύρια ακίνητα και μια τουλάχιστον περίεργη συναλλαγή του Λάτσι στο ελληνικό με τη Lambda Development.
0: Αποκλείεται.
1: Δεν το πιστεύω κι εγώ. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε να δούμε παρακάτω τι έχουμε. Έχουμε την εφημερίδα απογευματινή. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κέντρο του πρωτοσέλιδου. Οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους με στόχο να γίνουν 1700. 19 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι και παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο της Στάση στα Σεπόλια μίλησε για τον μπαράζ προσλήψεων οδηγών στα λεωφορεία και τόνισε ότι έως το 2035 το 40% των Αθηναίων θα χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μακάρι. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο πάνω. Συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Πάνω από 40 συμφωνίες και βολές κατά Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Χωροταξικό κόφτει σε ολικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο. Τι ισχύει για Αττική Θεσσαλονίκη, περιοχές Νατούρα, δάση, παραλίες. Η περίεργη οσμή έφυγε, ο γρίφος όμως παραμένει. Τα τέσσερα σενάρια, διαρροή αερίου, φασίνα σε δεξαμενόπλιο, φύκια σε ρηχά νερά, σεισμικά προεόρτια. Mm-hmm. Αυτά τα σενάρια λοιπόν εντοπίζει η εφημερίδα απογευματινή.
1: Εγώ πάω παραλία και εσύ ξηγέσαι φύκια που έλεγε και το τραγούδι. Ναι.
0: Δεν το ξέρω, αλλά πρέπει να το λες.
1: Παπάζω.
0: Okay. Νίκος Δένδιας. Το Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόουν καμικάζι. Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όλα είναι ανοιχτά, λέει η Αθήνα για την Τουρκία. Δεν αποκλείει το Υπουργείο Εξωτερικών το ενδεχόμενο αναβάθμισης της πιθανής έντασης. Sky, επιτέλους, οριστικό τέλος στο ματωμένο Survivor. Η ανακοίνωση και το δεύτερο χειρουργείο του άτυχου παίκτη Σταύρου Φλόρου που ακροτηριάστηκε. Πάμε και λίγο παρακάτω στη στήλη χρήμα. ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις. Οι προϋποθέσεις: ιστορική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη ΔΕΗ στα 4,5 δις ευρώ, προσφορές έως 18 δις, και έχει εδώ φωτογραφία των Στάση, και τα υπόλοιπα χάρη αφορούν αθλητική επικαιρότητα, οπότε θα πάμε να οδηγηθούμε σιγά σιγά στην ελεύθερη ώρα, που είναι και η τελευταία εφημερίδα.
1: Εν τω μεταξύ, να ευχαριστήσουμε λίγο το φίλο τον ακροατή, τον Ανδρέα. Μας ενημερώνει ότι κατεβαίνοντας προς Θεσσαλονίκη, ο σταθμός σταματάει να εκπέμπει. Ακούει από το διαδίκτυο. Και για να ξαναρχίσει, λέει, χρειάζεται να ξανανοίξω τη σελίδα. Τώρα, τελευταία, λέει, μάλιστα οι διακοπές έχουν πυκνώσει.
0: Ναι,
1: είναι ένα θέμα που.
0: Θα το κοιτάξουμε. Ευχαριστούμε πολύ, πάντως.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο κόσμος προετοιμάζεται να αποδεχθεί την ύπαρξη 4 ειδών εξωγήινων. Ούτε... Σκεφτείτε τώρα ότι τόσα χρόνια δεν είχαμε κανέναν. Πώς θα μας έρθουν οι 4 διαφορετικοί τύποι εξωγήινων. Ένας με πλοκάμια, ένας με κεραίες, ένας με υδροκέφαλο. Μια εξαπάτηση επικών διαστάσεων έρχεται, ενώ ο Τραμπ περπατάει χέρι-χέρι με έναν μειώδη γκρίζο εξωγήινο της τεχνητής νοημοσύνης. Όσιος Γαβριήλ, ο διαχριστών σαλός, στα χρόνια του Αντίχριστου οι άνθρωποι θα περιμένουν τη σωτηρία από το διάστημα. Εντάξει, ρε, όσοι Γαβριήλ, αλλά τόσα χρόνια και το Θεό στο διάστημα τον βάζουμε, όλο ψηλά κοιτάμε. Δεν κοιτάξαμε ποτέ κάτω να υμνήσουμε τον Κύριο, αφού κοιτά κάτω εκείνος τα φτιάξε. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, θα τελειώσουν την Ελλάδα οι πολιτικοί προδότες. Ποιος αναρωτιέται, Γιάννη? Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, στο Γρηγόρη Σερέτη.
0: Αχα.
1: Να, ένα βασανιστικό ερώτημα. Και όχι πουτινιές στον Πούτιν, το περιστέρι της Καριστιανού. Και ο αητός του Βλαδίμηρου, εδώ ο Βλαδίμηρ Πούτιν, ο Βλαδίμηρ Πούτιν πάνω στον αητό. Και επικυρώστε το χάρτη της Σεβίλης να γίνει άμεσα νόμος του ελληνικού κράτους από τη Βουλή, για να εξαφανιστούν οι κύβδηλοι χάρτες της γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν. Ποιος τηλεφώνησε στις 3 το πρωί στον Κυριάκο Μητσοτάκη και γιατί αμέσως το Κισαία απέσυρε τους Πάτριωτα από Κάρπαθο και Εύρο? Η λάθος εκτίμηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Πρέπει λοιπόν να επικυρώσουμε το χάρτη της Σεβίλης και να αφήσουμε τις ιστορίες, όπως επίσης να βγάλουμε και ένα νόμο ότι η ουρανή είναι δική μας.
0: Γιατί?
1: Για να τους κατοχυρώσουμε, να μην μπορεί να πετάξει κανένας. Αφού με ένα νόμο του κράτους κάνεις ό,τι θες, να πούμε ότι η Τραπεζούντα είναι δική μας και η Σαμψούντα και ο Οδυσσός, πάμε να τα πάρουμε.
0: Τι τα πάρουμε, αφού δικά μας είναι?
1: Να πάμε να εγκαταστήσουμε και άλλο κόσμο.
0: Ποιον?
1: Δεν ξέρω, εδώ είναι το πρόβλημα. Έρχονται τόσοι φίλοι να μας επισκεφτούν.
0: Ναι, να, καλά.
1: Είναι μια πρόταση.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες. Πώς μας βρίσκεις?
1: Και θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Τι είπες πιο πριν?
0: Λέω, πώς μας βρίσκεις που τα καταφέραμε?
1: Ωραία, 9 πήγε ώρα, να μην τα καταφέρουμε. Λοιπόν, έχουμε μια συνέντευξη μετά. Mm-hmm. Θα έχουμε μια επίσκεψη εδώ στο στούντιο, να την προαναγγείλουμε. Ότι θα έρθει ο κύριος Ιωάννης Κούζας. Είναι φιλόλογος, είναι συγγραφέας και τώρα πρωτοστατεί και σε μια πολύ όμορφη κίνηση δημιουργίας του φιλολογικού ομίλου. Και θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα επ' αυτού.
0: Ωραία, φύγαμε.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις Ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: έτσι θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Ακούτε Ράδιο Εύρος στους 97 και 1 στα FM για το βόρειο του νομού Εύρος, στους 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Και έχουμε καλεσμένο, έχουμε παρέα εδώ στο στούντιο. Με μεγάλη χαρά. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Κούζα. Να τον υποδεχθούμε και να τον καλημερίσουμε.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα στους ακροατές. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και αφορμή γι' αυτό, για την κουβέντα που θα κάνουμε, είναι αυτή η πρόσκληση που λάβαμε και εμείς. Είναι το πρόγραμμα της εκδήλωσης του Υποδημιουργία Φιλολογικού Ομίλου Ορεστιάδος. Μια εκδήλωση που θα λάβει χώρα σε ξενοδοχείο της πόλης, στο Ηλέκτρα, την ερχόμενη Τετάρτη, όπου και θα δρομολογηθούν, πέρα δηλαδή από το αντικείμενο ίδιο των ομιλιών και της παρουσίασης, με θέμα πάντα τη γλώσσα, τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας όπως μας πληροφορείτε, θα λάβουν χώρα και διεργασίες συγκρότησης μιας πιο σύνομης, να το πούμε, πιο ουσιαστικής μορφής του φιλολογικού ομίλου, μια πρόταση την οποία τη δουλεύεται καιρό τώρα.
2: Ναι. Ο Σύλλογος, ο Φιλολογικός Όμιλος Ορεστιάδας έχει ήδη δημιουργηθεί. Στην αρχή ξεκινήσαμε, θα έλεγα, από ένα σκεπτικό που αναπτύχθηκε στο Δημοβούλιο Ορεστιάδας, ένας χώρος στον οποίο είχαμε συζητήσει το κενό ή τις ελλείψεις που υπάρχουν σε αυτά τα θέματα πνευματικού περιεχομένου και συζητήσαμε το γεγονός ότι έχουμε μία πληθώρα ανθρώπων που ασχολούνται με τέτοια θέματα και θα μπορούσαν αυτά τα άτομα να αξιοποιηθούν καταλλήλως. Έτσι λοιπόν ο Φιλολογικός Όμιλος της Ορεστιάδας δημιουργήθηκε, είναι νεοειδρυθής πλέον. Απλώς δεν έχει πάρει μία νομική μορφή με την έννοια του καταστατικού. Και αποφασίσαμε να εκτεθούμε στον κόσμο με μία πρώτη εκδήλωση, η οποία όπως είπες Χάρη, θα γίνει στο χώρο εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Ηλέκτρα, με μία θεματολογία που για μας που είναι φιλολογικός όμιλος και ο πυρήνας του χώρου αυτού είναι οι φιλόλογοι, ήταν εμβληματικό να ξεκινήσουμε με τη γλώσσα.
1: Με τη γλώσσα, με τι άλλο
2: ξεκινήσουμε. Με την ελληνική γλώσσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μιλούμε μόνο για τη γλώσσα, επειδή θα είναι ένας φιλολογικός όμιλος. Τα θέματα θα είναι και ιστορικά, θα είναι και λογοτεχνικά, αρχαιολογικά,
1: φαντάζομαι,
2: γενικότερα πολιτιστικά, θέματα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος, διότι εκεί στο χώρο που είχαμε εκεί στο χώρο που μιλάμε ως Δημοβούλιο και είχαμε εντοπίσει την έλλειψη όλων αυτών,
1: που είναι ένας ιδιωτικός χώρος,
2: ναι, ναι, ναι. Διαπιστώσαμε και το διαπιστώνετε νομίζω και εσείς, μπορείτε να το παρατηρήσετε, ότι υπάρχει μία έκπτωση του δημοσίου λόγου. Θα λέγαμε ότι ο δημόσιος λόγος έχει εκπέσει, με την έννοια ότι στρέφεται κυρίως στην ατομικότητα και μάλιστα στις λεπτομέρειες της ατομικότητας, στην ανάδειξη της ατομικότητας και των λεπτομεριών γύρω από την ατομικότητα. Θέματα όπως
1: και στη διαχείριση.
2: Ναι.
1: Και στη διαχείριση. Δηλαδή δεν μιλάμε πια για ιδέες, μιλάμε για διαχείριση.
2: Ναι. Ακριβώς. Δεν μιλάμε πλέον για ιδέες, δεν μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Έχει εκπέσει πάρα πολύ ο δημόσιος λόγος. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα πλαισιώσουν ή θα εσωματωθούν τέλος πάντων στον φιλολογικό όμιλο, θα έχουν τη δυνατότητα να μας μιλήσουν για θέματα πιο σοβαρά, για θέματα που έχει ανάγκη τόσο η τοπική, αλλά και γιατί όχι και γενικότερα η ελληνική κοινωνία.
1: Παράλληλα να πούμε ότι υπάρχει και ένα άνοιγμα προς τους συγγραφείς της περιοχής ή όσους έχουν κάποια ερίσματα εδώ στην περιοχή. Είτε ζουν εδώ, είτε ζουν αλλού και κατάγονται από εδώ και συγγράφουν. Και αυτό είναι ένα κίνητρο. Αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν συνήθως αγαπούν τη γλώσσα, χρησιμοποιούν πολύ τη γλώσσα προκειμένου να αναδείξουν το έργο τους. Άρα θα είναι χρήσιμοι στην όλη προσπάθεια.
2: Σαφώς. Έχουμε στην περιοχή μας, στην περιοχή του Βορείου Εύρου, πάνω από 30 συγγραφείς. Mm-hmm. Με έκδοση ενδιαφερόντων βιβλίων. Mm-hmm. Και θα μπορούσαν όλοι αυτοί μέσω του φιλολογικού ομίλου να προβάλλουν το έργο τους, να κληθούν, να μιλήσουν, να δώσουν συνεντεύξεις, να σε μια εκδήλωση να ρωτήσει ο κόσμος, να μεταφέρουν τα μηνύματα, το περιεχόμενο και τα μηνύματα που εκπέμπουν μέσα από το έργο τους. Θα μου πείτε, αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο Φιλολογικός Όμιλος? Όχι, το κάνουν ήδη και κάποιοι πολιτιστικοί σύλλογοι, και εδώ αν μου δοθεί έτσι η ευκαιρία να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι δεν ήρθαμε εμείς ως ένας ανταγωνιστικός όμιλος έναντι των άλλων ομίλων ή σωματείων, τέλος πάντων, που υπάρχουν, που ασχολούνται με παρεφερή θέματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι και, ας πούμε, ο Σύλλογος των Αντριανοπολιτών Καρακατσανών κάνει τέτοιες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί σε κανένα σύλλογο.
0: Ναι, όχι μόνο, δηλαδή και πρόσφατα

0: ένα προβληματισμό γύρω από σοβαρά θέματα. Λόγω χάρη, υπάρχουν θέματα ιστορικά που έχουν σχέση με τον τόπο ή γενικότερα με την ελληνική ιστορία. Λόγω χάρη, δεν θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να σας μιλήσει κάποιος τεκμηριωμένα για τις δύο μάχες που έγιναν πριν οι Οθωμανοί κατακτήσουν τη Θράκη? Δεν θα ήταν χρήσιμο γιατί, ας πούμε, αυτή η περιοχή, τι υπέστη αυτή η περιοχή κατά τη διάρκεια όλης αυτής της πορείας των Οθωμανών, είναι περίπου 80 με 100 χρόνια πριν από την πτώση της Κωνσταντινούπολης? Εδώ θα αναπτυχθούν κάποια θέματα τέτοια πιο σοβαρά, ώστε να ξέρει ο άνθρωπος, άνθρωπος που ζει αυτή τη στιγμή στον τόπο, σε ποιο τόπο ζει, τι ιστορία έχει, ποιες είναι οι καταβολές του. Δηλαδή θέλουμε τα ζητήματα να τα αντιμετωπίσουμε πιο σοβαρά και όχι, ας πούμε, έτσι επιφανειακά, όπως κατά την κρίση μας αντιμετωπίζονται μέχρι τώρα.
1: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση που θα μας βάλει λίγο, θα δημιουργήσει λίγο ένα γαργάλιμα της περιέργειας και στο κοινό που μας ακούει, στους ακροατές. Θα ήθελα να κάνω, σε σχέση με την παρουσίαση που διαβάζω ότι θα κάνει, την εισήγηση που θα κάνετε, είναι η εσωτερική συρρήκνωση και η ξενική διάβρωση της ελληνικής γλώσσας. Πόσο πιστεύετε ότι μια γλώσσα που είναι ένας ζωντανός οργανισμός μεταβάλλεται, τροποποιείται, αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα, συρρυκνώνεται ή επεκτείνεται, πόσο νομίζετε εσείς, πόσο πιστεύετε εσείς μάλλον καλύτερα, ότι κινδυνεύει να αλωτριωθεί η γλώσσα από την εισχώρηση σε αυτήν ξενικών ορολογιών, κάποιων εκ των αναγκών κιόλας, όπως το υπολογιστικά, οι υπολογιστικοί όροι και τα λοιπά, αλλά και νεολογισμούς που μπαίνουν μέσα, που δεν στηρίζονται συνήθως πουθενά. Θυμάμαι πάντα το καλύτερότερο που λέγα για μια περίοδο, ένα σούπερ υπερθετικός βαθμός του επιθέτου. Πώς το προσεγγίζετε αυτό, πώς νομίζετε δηλαδή ότι θα εξελιχθεί το πράγμα στην ελληνική γλώσσα?
0: Ναι, τώρα αναφέρεστε στην...
1: Ξέρω θα τα πείτε εκεί, αλλά...
0: Ναι, μπορούμε προκαταβολικά να πούμε κάποια πράγματα. Αναφέρεστε στην εκδήλωση που έχουμε την ερχόμενη Τετάρτη, ναι, στις 27 Μαΐου στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα. Υπάρχουν τρεις εισηγήσεις. Μία πρώτη εισήγηση, μία ενημέρωση...
1: Ξέρω, θα το κάνω εγώ.
2: Που αφορά την ίδρυση του φιλολογικού ομίλου.
0: Ναι, από τον ομιλούντα. Μία δεύτερη ενημέρωση για την ελληνική γλώσσα, την εξέλιξη, για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας, για να μπορέσουμε μετά έτσι συστηματικά να περάσουμε στο θέμα που θέλουμε.
1: Από την
0: τώρα,
1: κυρία Χριστίνα Καραθανάση, επίσης φιλόλογο.
0: Σωστά. Και η τρίτη εισήγηση θα είναι η δική μου, που θα έχει ως θέμα αυτό, δηλαδή εδώ υπάρχουν ζητήματα, λόγω χάρη, μιλάμε για τη γλώσσα, πάρα πολλοί μιλούν για τη γλώσσα. Υπό ποια υποπτική? Υπό ποια οπτική, συγγνώμη. Με ποια οπτική μιλούν για την ελληνική γλώσσα? Μέχρι τώρα κανένας δεν έχει θέσει θέμα ότι τη γλώσσα την ελληνική πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ενιαία, στη διαχρονικότητά της. Δηλαδή, σαφώς η γλώσσα εξελίσσεται, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ποιος το αναιρεί αυτό το πράγμα? Αλλά σήμερα έχουμε ξεχωρίσει και λέμε αρχαία ελληνική, μεσαιωνική, βυζαντινή και δημοτική. Τι είναι η δημοτική? Είναι κάτι το διαφορετικό δηλαδή από την γλώσσα του Ομήρου? Δεν χρησιμοποιούμε λέξεις παρόμοιες ή ίδιες από την εποχή του Ομήρου?
2: Η μερίζα, τέλος πάντων, από
0: ασφαλώς,
2: την...
0: λέμε ζάπλωτος, ζά και πλούτος. Το ζά σημαίνει, ας πούμε, πάρα πολύ, έτσι. Είναι τόσες λέξεις που σήμερα τις χρησιμοποιούμε και λέμε αυτή είναι η δημοτική. Όχι, νομίζω ότι είναι λάθος. Θα πρέπει τη γλώσσα να την αντιμετωπίζουμε ως συνέχεια, η ελληνική γλώσσα, μέσα από τη διαχρονικότητά της. Τώρα, πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα, κατ' εμέ, επειδή θα κάνω την εισήγηση, βρίσκεται στο ότι έχουμε παραμελήσει τα αρχαία ελληνικά. Τα αρχαία ελληνικά στο γυμνάσιο, το λύκειο, τέλος πάντων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλύπτουν ένα ποσοστό 4% του ορολογίου προγράμματος, του εβδομαδιαίου ορολογίου προγράμματος.
2: Μα κύριε Κουζέ, θα σας διακόψω, αλλά ειδικά στις ηλικιακές τάξεις η εκπαίδευση των αρχαίων ελληνικών, ας πούμε, είναι ουσιαστικά προετοιμασία για τις πανελλήνιες. Ναι. Κατά κύριο λόγο.
1: Όποιον πάρει δηλαδή, αυτή την κατεύθυνση.
2: Είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, για το δίπλωμα οδήγησης. Mm-hmm. Μαθαίνουμε να παίρνουμε το δίπλωμα, δεν μαθαίνουμε να οδηγούμε.
0: Και στην τρίτη λυκείο υπάρχουν κατευθύνσεις, εκτός από τη θεωρητική, οι άλλες κατευθύνσεις δεν μαθαίνουν καθόλου αρχαία ελληνικά. Τα οποία όμως θα τα χρειαστούν, θα τα βρουν μπροστά τους. Δεν μπορείς, ας πούμε, χωρίς να ξέρεις τη γλώσσα, τη γραμματική, το συντακτικό, τις λέξεις, ας πούμε, έτσι,

0: να μιλήσει σωστά τη δημοτική.
1: Αυτό σκεφτόμουν, συγγνώμη τώρα για τη διακοπή, και λέω ότι πάει ο άλλος να γίνει φυσικός. Ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση. Γίνεται φυσικός και ξέρει πάρα πολύ καλά τη φυσική, τα μαθηματικά, όλα αυτά όσα χρειάζονται. Και πάει να συγκροτήσει μια θεωρία για να μην μπορεί να τη διατυπώσει. Δηλαδή η άγνοια της γλώσσας δημιουργεί δυσκολίες στον τρόπο με τον οποίο θα διατυπώσει και αυτό που σκέφτεσαι. Ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος και σκέφτεται. Η γλώσσα είναι που τον εξέλιξε.
0: Θα σας πω δύο παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα. Έχουμε τις προθέσεις. Ξέρετε πώς είναι οι προθέσεις των αρχαίων ελληνικών. 18 και άλλες 9, αν θυμάμαι καλά, θα τα πούμε αυτά στην εισήγηση, είναι αυτές οι οποίες δεν συνθέτονται, αλλά πάνε μαζί με λέξεις. Αυτές οι προθέσεις που συνθέτονται, από κατά, διά και τα λοιπά, αντί, αμφί, αυτές δημιουργούν άλλες λέξεις. Ωραία. Πόσες τέτοιες λέξεις, άπειρες είναι λέξεις που μπορούμε να δημιουργήσουμε με τις προθέσεις. Η δημοτική πόσες προθέσεις έχει τώρα? Έχει περίπου 6 προθέσεις οι οποίες συνθέτονται και άλλες 9 οι οποίες δεν συνθέτονται. Ας πούμε η ΜΕ πηγαίνει με λέξη. Με τον φίλο μου βγήκαμε βόλτα. Ωραία. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι η εμβέλεια της ελληνικής γλώσσας περιορίζεται. Εάν φτάσουμε στο σημείο να μάθουμε μόνο τη γραμματική, ας πούμε, της δημοτικής, έχουμε περιορισμένη εμβέλεια χρήσης της γλώσσας μας. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε μέσα από στοιχεία να το αποδείξουμε, να το δείξουμε, να μην πω τόσο μεγάλη κουβέντα, έτσι να το δείξουμε μέσα από την εισήγηση. Mm-hmm. Επομένως, το πρώτο είναι αυτό, δηλαδή ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η γλώσσα μας είναι ενιαία και πρέπει να μάθουμε και τα αρχαία ελληνικά. Θα μου πεις, θα γυρίσουμε στην αρχαιοπληξία του παρελθόντος? Όχι βέβαια. Ναι, αλλά ως ένα εργαλείο που μας χρειάζεται, κάτι πρέπει να κάνουμε και μόνοι μας. Δηλαδή το σχολείο μας παρέχει ένα συγκεκριμένο ωράριο, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση με ένα ωράριο. Εμείς μπορούμε από μόνοι μας να κάνουμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν απευθυνόμαστε σε ατομικά, στον άνθρωπο, στην οικογένεια, στο μαθητή, έτσι. Και λέμε ότι πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω για τη διαφύλαξη ή την ενίσχυση της γλώσσας σου.
1: Και σήμερα μπορούμε πολύ πιο εύκολα από άλλες εποχές να βρούμε τρόπους για να μάθουμε, ακριβώς, την πληροφορία για να μάθουμε περισσότερα, γιατί δεν ξέρουμε γεωγραφία, βρεσή, πού είναι η λίμνη Τιτικάκα, το πληκτρολογείς. Και σου βγάζει ότι είναι και στις Άνδες, ξέρω εγώ που είναι η Τιτικάκα, εκεί δεν είναι. Λοιπόν, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Με την ίδια λογική, αν θέλεις, αν πάρεις τις βάσεις από το σχολείο, με ικανή ώρα, ικανό χρόνο και ποσοστό κατάρτισης και γνώσης πάνω στην αρχαία ελληνική, αν πάρεις τις βάσεις, μετά αναρωτώμενος στην πορεία, μπορείς εύκολα να βρίσκεις το πώς και τι. Έχω πιάσει τον εαυτό μου πολλές φορές, ας πούμε, να σκέφτεται μια λέξη και να λέω «Α, αυτή πρέπει να έχει ρίζα εκείνη». Μπαίνω κάπου εδώ μέσα στον υπολογιστή πλέον που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα.
2: Και διαψεύδεσαι.
1: Και ή διαψεύδομαι ή επιβεβαιώνομαι. Πάντως μαθαίνω.
2: Είναι στις προθέσεις του φιλολογικού ομίλου να κάνει, ας πούμε, τμήματα
0: εκμάθησης
2: της γλώσσας?
0: Προς το παρόν δεν το σκεφτόμαστε.
2: Εντάξει, λέω,
0: θα υποκαταστήσουμε αρμοδιότητες άλλων.
2: Όχι, δεν είναι, λέω, σε επίπεδο προετοιμασίας για τις πανελλήνιες.
0: Σε εθελοντικό επίπεδο.
2: Δηλαδή ένας ενήλικας τώρα, ένας σαραντάρης, που ξύπνησε το ενδιαφέρον του τώρα, όψιμα να ασχοληθεί με τη γλώσσα. Τι θα κάνει, θα πάει σε ένα φροντιστήριο, ας πούμε, μέσα εκπαίδευσης για να μάθει, ας πούμε, ελληνικά?
0: Αυτό δεν μπορούμε να το προδιαγράψουμε, ούτε να υποκαταστήσουμε κανέναν άλλον φορέα.
2: Μα δεν υπάρχει κάποιος να υποκαταστήσει, αυτό
0: αλλά
2: λέω.
0: Αλλά θα φανεί αυτό στην πορεία, θα εξαρτηθεί βέβαια από το ενδιαφέρον του κόσμου. Αν υπάρξει ενδιαφέρον, βεβαίως μπορεί να γίνει κάτι σε εθελοντικό επίπεδο.
1: Πιο πολύ ως ημερίδες βασικών αρχών της γλώσσας, κατά κάποια χρονικά διαστήματα, αν υπάρξει ενδιαφέρον. Θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να το δει.
0: Το δεύτερο, επειδή αφήσαμε να πάνε το ερώτημα, κατά το ίμιση το απαντήσαμε, ήθελα να πω ότι το δεύτερο πιο ανησυχητικό και που θα πάνε στην εισήγηση και που κινδυνεύει περισσότερο η ελληνική γλώσσα είναι η διάβρωση. Η διάβρωση από την αθρώς εισρωή ξένων λέξεων και κυρίως από την αγγλική. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Ας πούμε σήμερα σαν γιορτή θα πιάσετε ανθρώπους οι οποίοι θα σου πούνε βγήκα για shopping.
2: Ναι.
0: Ή θα πάει να κάνει therapy shopping.
2: Ναι.
0: Έτσι. Ή χθες έζησε ένα πολύ ωραίο event. Ή το βράδυ στη γιορτή θα ζήσουν πάρα ένα πολύ ωραίο event.
1: Anyway.
0: Αυτό.
1: Anyway.
0: Ναι. Γυρίζοντας, ας πούμε, στην Οριστιάδα, στους δρόμους της Οριστιάδας, θα έχετε παρατηρήσει ότι περίπου το 1 τρίτο των καταστημάτων έχουν πινακίδες με ξενικό όνομα.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: Έτσι. Και λες τώρα, στην Οριστιάδα, εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν είμαστε πάλι ούτε εναντίον της χρήσης της αγγλικής γλώσσας ως εργαλείο. Πάντοτε σε όλες τις κοινωνίες υπήρχε μία lingua franca. Lingua, η γλώσσα franca, γαλλιστή σημαίνει γαλλική,
1: ευρωπαϊκό,
0: φραγική.
1: Ευρωπαϊκό.
0: Αλλά είναι η κοινή γλώσσα την οποία χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι του εμπορίου, της επικοινωνίας, οι άνθρωποι, ας πούμε, της συναλλαγής, για να κάνουν τις δουλειές τους. Σήμερα η αγγλική είναι απαραίτητη για αυτό το πράγμα, ως ένα εργαλείο. Αλλά όταν αρχίζεις και δέχεσαι λέξεις τις οποίες τις περνάς στην καθημερινότητα, τότε αλλοιώνεις πάρα πολύ τη γλώσσα σου και σε κάποια φάση διαχρονικά δεν θα μπορούμε να συνοηθούμε. Θυμηθείτε λίγο την Βαβυλωνία του Δημήτριου Βυζάντιου. Είναι ένα έργο. Όπως στην αρχή, λίγο μετά την Επανάσταση, δεν μπορούσαν να συνοηθούν, διότι οι Επτανείς ήταν επηρεασμένοι από τα λατινικά και τα ιταλικά, διότι άλλοι.
1: Οι κριτικοί είχαν ιδιωματισμούς, οι βλάχοι ήταν
0: λοιπόν,
1: αλλιώς.
0: Θα φτάσουμε σε ένα σημείο λοιπόν από τη μίξη ελληνικών λέξεων με τις αγγλικές λέξεις να μην μπορούμε να συνοηθούμε. Γι' αυτό λέμε ότι ναι, μεν την αγγλική γλώσσα θα τη χρησιμοποιήσεις, αλλά θα τη χρησιμοποιήσεις συγκεκριμένα για το στόχο που έχεις να φέρεις σε πέρας. Δηλαδή, σε ένα συνέδριο διεθνές όπου ομιλείται η αγγλική γλώσσα, για θα χρησιμοποιήσεις τη γλώσσα σου. Σε μια εμπορική συναλλαγή όπου γίνεται η συναλλαγή στα αγγλικά, θα τη χρησιμοποιήσεις. Αλλά όταν βγαίνεις έξω στην καφετέρια, στην παρέα σου, θα μιλήσεις τα ελληνικά, και μάλιστα τα ελληνικά, όπως είπαμε προηγουμένως, κάνοντας χρήση των λέξεων και από τις αρχές, από την αρχαία ελληνική.
1: Ναι. Και αυτό ακόμα. Να, είπατε σήμερα και μου δώσατε μια λαβή για ένα σχόλιο, είπατε για τη γιορτή. Το κάνουμε πολλές φορές, το κακοποιούμε. Δηλαδή, τι εννοώ? Λέμε τον εορταζόμενο και όχι τον εορτάζοντα.
2: Καλά,
1: λέμε στις μία και όχι στη μία.
0: Ναι.
1: Λέμε θερμά συλληπιτήρια και όχι ειλικρινή συλληπιτήρια. Δηλαδή έχουμε μια πληθώρα τέτοιων στρεβλών, μια τέτοια στρεβλής χρήσης των λέξεων μας, και αυτό μάλλον σε άγνοια αντικατοπτρίζεται.
0: Κανονικά τώρα, μια που είπατε παραδείγματα, την πρώτη του μηνός.
1: Ναι.
0: Την πρώτη. Να μην το ξεχνάμε. Θα σας πω εγώ τώρα, είπαμε για event, είπαμε για shopping κτλ. Αν σας πω εγώ ερίστον παρόδο, μου είναι απαγορευτικό, και μάλιστα ας πούμε θα δεχτώ και κριτική. Γιατί χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη?
1: Εγώ το λέω όμως κάθε πρωί αυτό.
2: Εντάξει, εσύ το λες.
1: Μην ανησυχείτε, δεν με κριτήκαρε κανείς γι' αυτό.
0: Δεν στέκει, ενώ μιλούμε, έχουμε ως επίσημη γλώσσα, και αυτό θα φανεί από τη δεύτερη εισήγηση μέσα από τη διαχρονικότητα, πότε καθιερώθηκε και γιατί καθιερώθηκε, σε ποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Και από εκεί θα καταλάβει ίσως και τις πολιτικές σκοπιμότητες που εξυπηρετήθηκαν με την καθιέρωση και της δημοτικής και του μονοτονικού. Ας πούμε τώρα, καθιερώθηκε το μονοτονικό, ενώ ας πω καθέξιν. Ελάτε τώρα ας πούμε να καταλάβετε πώς δημιουργείται για το καθέξιν. Εάν δεν ξέρεις λοιπόν τη γραμματική της αρχαίας ελληνικής, πάρα πολλές λέξεις που χρησιμοποιούμε, κατανοητές και στη δημοτική, δεν μπορεί ένα παιδί, που δεν έχει διαβάσει, δεν έχει μάθει τη γραμματική, να καταλάβει πώς βγαίνει αυτό το καθέξιν.
1: Ακόμα και να τις ερμηνεύσει, την έννοια του δηλαδή. Ότι κάτι
0: ο μεθεπόμενος και τα λοιπά, ο μεθεπόμενος και ούτω καθεξής. Υπάρχουν τόσες ας πούμε λέξεις που αναγκαστικά μας πάνε στη γνώση της αρχαίας ελληνικής. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την γλώσσα την ελληνική ως κάτι το ενιαίο. Υπάρχει η ελληνική γλώσσα στην ολότητά της, από την εποχή του Ομήρου τουλάχιστον, που έχουμε γραπτά μνημεία, έχουμε γραπτό λόγο, μέχρι σήμερα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως προς την ενότητα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αλλάξουμε αντίληψη γύρω από τη δημοτική. Δεν υπάρχει μόνο η δημοτική γλώσσα. επειδή την καθιέρωσε, λόγω χάρη καθιερώθηκε νομικά. Υπάρχει ελληνική γλώσσα που πρέπει να τη μάθουμε και όσον αφορά τα αρχαία ελληνικά και την καθαρέβουσα και τη μεσαιωνική, τη βυζαντινή, την κοινή ελληνιστική.
1: Μάλιστα. Βάζουμε μια άνω τελεία και τα υπόλοιπα την Τετάρτη 27 Μαΐου, την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή, στις 8 η ώρα το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Ηλέκτρα. Ανοιχτή εκδήλωση.
2: Όποιος
1: όλοι θέλει, μπορούν να έρθουν.
0: Και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, διότι θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Και δωρεάν.
1: Και, να το πούμε και αυτό. Είναι σημαντικό γι' αυτό.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να είμαστε λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο σκέλος, το τελευταίο ημίωρο της πρωινής περιπολίας. Εδώ από το Ράδιο Εύρος στους 97,1, στους 95,3, στο radioevros.gr, τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Ράδιο Εύρος. Και πάντα παρέα με το καφέ Bar Padron στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την πλατεία. Με το Massa Bucca για γκριλ, σουβλάκι, ταχυδεσματοπολείο, μια και μιλούσαμε προηγουμένως απόλυτα ελληνικά. Στην πλατεία επίσης Δασίου και παραγγελίες στο 2552021245. Με το κατάστημα σιδηρικών του Κασαπιάνου Βανές από το 1924, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης του εσωτερίου Τσερκέζη 39. Με τη Fitcar Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, και το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής με δύο σημεία εξυπηρέτησης, δύο κέντρα, ας το πούμε έτσι, ένα στην Οριστιάδα στην Αναγεννήσεως 153 και ένα στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21. Και φυσικά.
1: Και φυσικά είναι ώρα να πάμε να ακολουθήσουμε τη ροή της εκπομπής όπως καθημερινά και να δούμε την πρόβλεψη του καιρού για σήμερα και για αύριο όπως διαμορφώνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
0: Πάμε μια βόλτα λοιπόν μέχρι τη Σαμοθράκη. 23 βαθμοί στις 12 η ώρα με ασθενή βροχόπτωση και 2 μποφόρ δυτικού ανέμου. 23 βαθμοί και στις 3 με 3 μποφόρ δυτικού ανέμου και έντονη βροχόπτωση. 22 βαθμοί στις 6 με 3 μποφόρ δυτικού ανέμου και ασθενή βροχή. Και ασθενή βροχή και πάλι στις 9 η ώρα το βράδυ με 18 βαθμούς και 2 μποφόρ δυτικού ανέμου. Τα μεσάνυχτα η βροχή γίνεται εντονότερη για να ακολουθήσει μετά και καταιγίδα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Και αύριο όλη μερίς θα έχει ισχυρή βροχόπτωση από τις 9 το πρωί με 20 βαθμούς και 2 μποφόρ ανατολικού ανέμου, αλλά και κατά τη διάρκεια που θα υπάρχει ψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, αυτή των 23 βαθμών, στις 12 το μεσημέρι με 2 μποφόρ δυτικού ανέμου.
1: Πάμε η Αλεξανδρούπολη έχει 19,7 βαθμούς Κελσίου χάρη αυτή την ώρα. Θα ανέβει στους 25 στις 12, αλλά προβλέπεται μια ασθενής βροχόπτωση να ξεκινήσει περίπου εκείνη την ώρα. Αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, από ό,τι φαίνεται από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού δεν έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, και θα ενισχυθεί αυτή η βροχή στις 3 το μεσημέρι. Θα πέσει και η θερμοκρασία κατά έναν βαθμό στους 24 βαθμούς. Θα αρχίσει να εξασθενεί η βροχόπτωση εκεί γύρω στις 6, θα σταματήσει μέχρι τις 9 το βράδυ, εκείνη την ώρα θα έχει 21 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, αύριο το πρωί στις 9, η Αλεξανδρούπολη προβλέπεται να έχει 22 βαθμούς με αρκετά σύννεφα, τα οποία θα εξελιχθούν σε βροχή στις 12 η ώρα, θα έχει 24 βαθμούς, θα ανεβεί στους 25 στις 3, η υψηλότερη θερμοκρασία, ίδια με σήμερα δηλαδή προβλέπεται και για την Αλεξανδρούπολη αύριο. Η βροχή θα συνεχίσει μέχρι τις 6 το απόγευμα και θα εξασθενήσει από τις 9 και έπειτα. Προχωράμε στο σουφλί.
0: Σουφλί λοιπόν και 25 βαθμοί στις 12 η ώρα με αρκετά σύννεφα και 3 μποφόρ βοριά. Στις 3, 26 βαθμοί, 3 μποφόρ βόρειο δυτικού ανέμου και άραιη νέφωση. Ενώ ένα ψηλόβροχο θα αρχίσει στις 6 ώρα το απόγευμα με 26 βαθμούς και 3 μποφόρ βόρειο δυτικού ανέμου, που θα ενταθεί μετά σε κανονική βροχή στις 9 η ώρα το βράδυ. 21 βαθμοί τότε και 2 μποφόρ βόρειο δυτικού ανέμου. 18 βαθμοί τα μεσάνυχτα με τη βροχή να κοπάζει σταδιακά και 2 μποφόρ βοριά. Και αύριο το πρωί στις 9, 21 βαθμοί με αρκετά σύννεφα και σχετική ηλιοφάνεια και 4 μποφόρ βόρειο ανέμου στην πόλη του Σουφλίου. Αργότερα με βροχούλα, με ασθενή βροχόπτωση στις 12 η ώρα θα φτάσουμε στην υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας για την ημέρα της Παρασκευής, 5 μποφόρ βοριά εκείνη την ώρα και 24 βαθμοί.
1: Άρα είναι η ώρα του Διδημοτύχου. Στο Διδημότυχο αυτή την ώρα χάρη έχει 21,6 βαθμούς Κελσίου. Η πρόβλεψη λέει ότι στις 12 θα ανέβει στους 24 βαθμούς η θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι και τους 26 στις 3 το μεσημέρι με μια αραιή συννεφιά εκείνη την ώρα. Για τις 6 προβλέπεται μια ασθενής βροχόπτωση η οποία θα συνεχίσει μέχρι τις 9 το βράδυ, στις 9 θα έχει πέσει στους 21 βαθμούς. Στις 12 τα μεσάνυχτα προβλέπεται κανονική βροχή, ενώ αύριο το πρωί στις 9 η πόλη του Δημοτήχου θα έχει 20 βαθμούς με αρκετά σύννεφα, 22 βαθμούς προβλέπεται για τις 12 με ασθενή βροχή και πάλι να πέφτει στην πόλη του Δημοτήχου. Αυτή η ασθενής βροχή θα συνεχίσει μέχρι τις 3 το μεσημέρι και η υψηλότερη θερμοκρασία για αύριο 23 βαθμοί, είπαμε 26 για σήμερα, 23 για αύριο προβλέπονται στο Δημοτήχο.
0: Ερχόμαστε λοιπόν και στην Οριστιάδα. 24 βαθμοί στις 12 η ώρα με 4 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. 26 βαθμοί στις 3 με ασθενή βροχόπτωση και 4 μποφόρ βόρειο-δυτικού ανέμου, βροχή, κανονικότατη βροχή στις 6 η ώρα με 24 βαθμούς και 4 μπουφόρ βοριά. Ενώ ασθενής θα είναι η βροχόπτωση στις 9 η ώρα το βράδυ με 21 βαθμούς και 2 μπουφόρ βόρειο ανέμου. Τα μεσάνυχτα 18 βαθμοί και πάλι ασθενής βροχή με 2 μπουφόρ νότιο όμως ανέμου αυτή τη φορά, αλλάζει η φορά του ανέμου για λίγο. Αύριο το πρωί στις 9, 19 βαθμοί και 4 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου με αρκετά σύννεφα και υψηλότερη αυριανή θερμοκρασία για την πόλη της Οριστιάδας, 23 βαθμοί στις 6 το απόγευμα με 4 μποφόρ βόρειο ανέμου και αρκετά σύννεφα.
1: Μάλιστα. Η Σταυρούλα Γελαδαράκη είναι στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής και είναι εδώ για να μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας, τουλάχιστον για τη δική μας εκπομπή.
0: Καλημέρα, Σταυρούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Χάρη και Γιάννη. Χρόνια πολλά να πούμε, γιατί μεγάλη γιορτή σήμερα, πολλοί γιορτάζουν. Να πω και ένα χρόνια πολλά εγώ στην αδερφή μου. Και χρόνια πολλά και σε εσάς. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και σε εσάς όσους έχετε. Τώρα, να πάμε μετά από τα χρόνια πολλά να δούμε τι γίνεται και πόσα χρόνια πολλά θα ζήσουμε εκεί στη Μέση Ανατολή. Να ξεκινήσουμε από εκεί, αν και έχουμε πολλά ακόμα να δούμε. Οπότε πάμε να κάνουμε από εκεί το γύρο του κόσμου. Αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή, τίποτα το καινούριο δηλαδή. Έφθαρο στις διπλωματικές ισορροπίες, πάλι τίποτα το καινούριο. Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν για το ενδεχόμενο πρωτοφανού στρατιωτικής δράσης. Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα και η ρητορική κλιμακώνεται εκατέρωθεν. Τι έχουμε σαν εξελίξεις τώρα?
1: Τι έχουμε?
2: Παραπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία σχετικά με τα συνεχιζόμενα διέξοδα στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες δεν έχουν σημειώσει πρόοδο. Τώρα δεν ξέρω τι. Δηλαδή τους προειδοποίησε ότι προσέχετε γιατί έχουμε διέξοδο. Πάντως εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση. Εντάξει, τώρα.
1: Είναι και αυτό.
2: Είναι και αυτό. Συμβαίνουν και αυτά. Έχουμε λάβει τις θέσεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε πάντως, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Μάλλον τρόμαξε με την προειδοποίηση. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πολλαπλές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο αγαπημένος μας ο Τραμπ, άφησε ανοιχτές τις επιλογές του σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Είπε, θα πάμε να τον ολοκληρώσουμε ή θα υπογράψουμε κάποιο έγγραφο. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει που ρωτάει, εμάς ρωτάει. Εμείς θα του το πούμε. Α, το κάνει. Λοιπόν. Και τέλος, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμποφ, λέει ότι οι Ιρανοί θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν χρησιμοποιήσει την κατάπαυση του πυρός για να ανακτήσουν τη δύναμή τους. Εντάξει, δεν έχει πάρα πολλές εξελίξεις γενικά. Πιο πολύ παρασκηνιακές, αν με ρωτάτε, είναι οι εξελίξεις. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα υπάρχουν πληροφορίες ότι είχαν μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία ο Τραμπ με τον Νετανιάχου σχετικά με την ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, μετά τη νέα αυτή πρόταση βέβαια του Ιράν. Αυτό λέει έγινε ουσιαστικά το βράδυ της Τρίτης βέβαια. Αυτό ουσιαστικά έχει λίγο κυκλοφορήσει σαν θέμα. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι σε εξέλιξη ιδιαίτερα, το οποίο μπορούμε να το πούμε και ιδιαίτερα αρνητικό, με εξέλιξη είναι πόλεμος, εντάξει. Επίσης έχουμε και ένα δημοσίευμα το οποίο αναφέρει τις απώλειες των ΗΠΑ για το Ιράν. Πάνω από 40 αεροσκάφη, λέει, τον ΗΠΑ χάθηκαν ή υπέστησαν ζημιές στο Ιράν. Γιατί συνήθως αυτά δεν αποκαλύπτονται πολύ πολύ. Αυτό είναι μια έκθεση του Κογκρέσου τώρα, το οποίο λίγο πολύ βγάζει στη φόρα το κόστος του πολέμου μέχρι τώρα για τις ΗΠΑ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό για τα 42 αμερικανικά αεροσκάφη. Από τις 28 Φεβρουαρίου, βέβαια, που ξεκίνησε η σύγκρουση ουσιαστικά, μόνο από φύλλα πυρά, λέει, χάθηκαν 3 μαχητικά αεροσκάφη, που να μην ήταν και φύλλα πυρά. Συνολικής αξίας 300 εκατομμύρια δολάρια. Και γενικότερα τι βαρύ ήταν και το πλήγμα με ντρόνς και μαχητικά. Γενικότερα ο Τραμπ προσπαθεί να δείξει προς τα έξω ότι δεν έχει ιδιαίτερες απώλειες, δεν είναι κάτι που τον επηρεάζει σοβαρά.
0: Αλλά και το είναι να μην τους έχεις φίλους, δηλαδή.
2: Καλά, ξεκάθαρα είναι να μην τους έχεις φίλους. Τα φίλια τα πειρά. Λοιπόν, είχαμε όμως και την τοποθέτηση του δικού μας του πρωθυπουργού για τα σενάτορμους. Συνομίλησε συγκεκριμένα με τους Financial Times για ένα podcast και εκεί μίλησε για το θέμα των στενότορμων. Γενικότερα σχολίασε τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποίησε πως μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, εντάξει λίγο φαϊνότερων. Σημείωσε ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Μια αλήθεια είναι αυτό σίγουρα. Η ακρίβεια παραμένει. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, είπε, είναι αυτή. Υπογράψε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο. Δεν ξέρω τι έχει πει και σε εμάς. Και επίσης, αναφερόμενο στο θέμα της ελευθερίας της αμφιπλοείας, ήταν κατηγορηματικός. Το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευση στο στενό του Ορμούζ είναι καθαρός εκβιασμός, είπε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές του τοποθετήσεις σε αυτή τη συζήτηση. Αδιαφωνεί ο Πρωθυπουργός για αυτό το κομμάτι. Να πάμε τώρα και σε κάτι ακόμα. Μία πρόταση, ας πούμε πρόταση, είναι από το γερμανό καγκελάριο των ΜΕΤ, ο οποίος προτείνει να συνδεθεί η Ουκρανία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι και, όπως ξέρουμε, μεγάλο μήλο της Έριδος, συγκεκριμένο θέμα, αλλά με άλλο τρόπο. Ξέρουμε ότι η πλήρης ένταξη της χώρας στον μπλοκ θα πάρει χρόνο, λέει ο ίδιος. Είναι προφανές ότι δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ένταξης στο άμεσο μέλλον, δεδομένων των πολυάριθμων εμποδίων καθώς και των πολιτικών περιπλοκών που συνεπάγονται διαδικασίες επικύρωσης. Αλλά λέει ότι προτείνουμε, λέει, να χορηγηθεί στο Κίεβο καθεστώς συνδεδεμένου μέλους. Ένα καθοριστικό βήμα, λέει, πριν από την πλήρη ένταξή του. Ναι, είναι πρόταση αυτή τώρα, αρκετά σοβαρή, που ίσως να έχει εξελίξει και στον πόλεμο, αν ληφθεί σοβαρά και αν τελικά το αποφασιστεί και η Ευρώπη. Πάντως διευκρίνησε ο ίδιος ότι δεν μιλάμε για μια light ένταξη. Η ένταξη δεύτερης κατηγορίας, απλά ας πούμε, να πούμε ένα πρώτο βήμα, να πούμε κάπως έτσι. Πάντως, σίγουρα ο Ζελένσκι ζητεί πλήρη ένταξη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά προτίμηση του 2027. Τώρα, τι θα αποφασιστεί, μένει να το δούμε. Άλλωστε, να έχουμε εξελίξει αυτό το τομέα, κρατήστε το. Ίσως να δούμε τις επόμενες μέρες κάτι να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, να πάμε και λίγο παρακάτω και κοιτάξτε τώρα, προσέξτε πώς θα σας φέρω στα εντός συνόρων. Τι τίτλο έχω εδώ μπροστά μου? Πύρινο 48 ώρο στη Βουλή.
1: Πύρινο.
2: Άντε για. Πύρινο.
0: Τετραπύρινο, λοιπόν, μονοπύρινο, πόσα.
2: Τώρα κοιτάξτε, 48 ώρο είναι, άρα 428. Πώς θα το πήγαινε. Τόσο πύρινο λοιπόν, για τα ολόκληρες τις 48 ώρες. Είναι πολύ πύρινο. Λοιπόν, για ποιο λόγο έχουμε μία κοινοβουλευτική μάχη στην Ολομέλεια? Έχουμε φόντο τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη συγκράτηση, για την συγκρότηση, συγγνώμη, Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Και σύν της άλλης, όλο αυτό το διήμερο, έχουμε και άλλες κοινοβουλευτικές διεργασίες. Έχουμε τις εξαγγελίες για νέους πολιτικούς φορείς. Σήμερα έχουμε τις Μαρίες Κρασίων, θα το δούμε και αυτό. Από την Αλέξη Τσίπρα επίσης. Όλο αυτό, αυτή τα κόμματα της αντιπολίτευσης λίγο να ανεβάζουν την ένταση. Οπότε πύρινο το 48ωρο στη Βουλή. Αρχικά όλα ξεκίνησαν σήμερα στις 9 το πρωί στην Ολομέλεια. Είναι προγραμματισμένη και ήδη ξέρετε η συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και της κοινής πρότασης ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Λιβανού και της κυρία Σαραμπατζή, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με φόντο πάντα τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως. Οπότε θα έχουμε και δύο κάλπες που θα στηθούν στη Βουλή, έτσι, για τους πρώην υπουργούς. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί το βράδυ σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι για να εγκριθούν τα σχετικά αιτήματα θέλουμε 151 θετικές ψήφους για αυτό το κομμάτι. Οπότε έχουμε αυτό το κομμάτι σήμερα και επίσης έχουμε και το θέμα γενικότερα με τις υποκλοπές, ένα νέο γύρο που αναμένουμε στην Ολομέλεια. Είναι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Οπότε και εκεί θα έχουμε τις επόμενες ημέρες πάλι μία έντονη συζήτηση και πάλι θα υπάρξει ψήφιση για το συγκεκριμένο θέμα. Πάλι 151 θετικές ψήφοι για να προχωρήσει το θέμα. Θα το δούμε. Γι' αυτό λοιπόν τις επόμενες ώρες στη Βουλή. Πύρινες οι επόμενες ώρες λοιπόν. Θα έχουμε εξελίξεις. Να δούμε τι θα αποφασίσουν. Μέσω ψηφοφορία.
1: Τουλάχιστον ο καιρός μπορεί να λειτουργήσει πυροσβεστικά.
0: Ναι.
2: Κάτι πρέπει να λειτουργήσει πυροσβεστικά. Πια από παντού φωτιές ξεπετάγονται. Όλο κάτι, ένας πόλεμος ξεπετάγεται, ένα καυτό 48%. Όλο κάτι ξεπετάγεται που είναι καυτό. Κάτι πρέπει να υπάρξει πυροσβεστικό. Σίγουρα είναι ο καιρός τουλάχιστον. Λοιπόν, και όπως αναφέραμε και πριν, και φαντάζομαι είναι από τα θέματα τα οποία είναι παντού σήμερα. Όπου τουλάχιστον εγώ είδα το βρήκα, η Μαρία Καρισιάνου θα ανακοινώσει σήμερα το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη. Έχει αναρτήσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάλεσε τον κόσμο να παρευρεθεί στον κινηματογράφο Ολύμπιον στις 18:30 για την ανακοίνωση του νέου κινήματος. Έτσι το χαρακτηρίζει η ίδια. Θα τοποθετηθεί και η γιγαντοθόνη στην πλατεία Αριστοτέλους. Και υπάρχει, ας πούμε, το μήνυμά της προς τον κόσμο για να δει αυτήν την παρουσίαση.
1: Θα σας πω εγώ κάτι. Πραγματικά πρέπει να σε διακόψω. Το βαρέλι στο πετρέλαιο έπεσε στα 88,96.
2: Ήταν αλήθεια.
1: Με ξέρετε.
2: Μάλιστα.
0: Το χρόνο θα έχει περάσει την κατανάλωση.
1: Ναι. Μάλλον.
0: Μάλλον.
2: Του χρόνου μόνο με ηλεκτρικά θα κινείται ο κόσμος. Δεν προλαβαίνεις καλώς να πάρεις ηλεκτρικό. Είναι και άλλο από εκεί θέμα. Λοιπόν, να σου πω σε ένα έτσι λίγο πιο ανάλαφρο θέμα, το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε και χθες την ανακοίνωση από την Ελλάς για, επειδή πολλά τα περιστατικά στην περιοχή της περιφερειάς μας, σχετικά με τις απάτες φυσικά. Είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες που είχαμε πολλά περιστατικά απόπειρας εξαπάτησης στην περιοχή της Ορεστιάδας. Εκδόθηκαν κάποιες συμβουλές, ξέρουμε το κλασικό δελτίο τύπου. Όμως η ελληνική αστυνομία προχώρησε και σε ένα βιντεάκι, το οποίο εντάξει είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πρωταγωνιστές δύο ηλικιωμένους, τον κύριο Γιώργο και την κυρία Χριστούλα, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με κάποιες έτσι συνηθισμένες αλλά και πιο υπούλες πρακτικές που χρησιμοποιούν επιτίδη για να τους ξεγελάσουν. Και μέσα από τις σκηνές του οποίου δίνουν και κάποιες συμβουλές ήδη, λίγο πιο διαφορετικό όλο αυτό, να δώσουν τις συμβουλές τους για να μην την πατήσει κάποιος. Είναι μια πρωτοβουλία τώρα της ελληνικής αστυνομίας για να δοθούν πάλι κάποιες σαφείς οδηγίες στο κοινό, πάλι για να μείνουν ενημερωμένοι και προσπαθούν ουσιαστικά να περάσουν στον κόσμο και άλλη μια φορά ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτονται τα προσωπικά στοιχεία, να μην δίνουν τραπεζικούς κωδικούς, πιν κτλ. Έχει έτσι και την πλάκα του το βιντεάκι, γιατί είναι, ας πούμε, ο κύριος Γιώργος που λέει για μια απόπειρα εξαπάτησης, μου στείλαν αυτό. Έχει μια κυρία Χρυσούλα που λέει «Α, phishing! Α, είναι σκάμ», ας πούμε, το απαντάει. Είναι αρκετά ωραίο το συγκεκριμένο βίντεο, μακάρι να επιτευχθεί και ο στόχος του. Γιατί τα βλέπουμε, όπως είπαμε, και στην περιοχή μας πάρα πολύ. Και αυτό είναι, νομίζω, το βασικότερο κομμάτι, να μπορείς να κρατήσεις το ενδιαφέρον του κόσμου να μένει ενημερωμένο ως προς αυτό. Λοιπόν, για να περάσουμε και στα δικά μας θέματα κλείνοντας. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά τη ρύθμιση που είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση, είχε εξαγγελθεί μάλλον από την κυβέρνηση. Είναι η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις για τα χρέη. Εντός Ιουνίου, λοιπόν, αναμένεται αυτό το κομμάτι και άλλο θα έρθει μένει εντός Ιουνίου. Θα το δούμε και αυτό κάποια στιγμή, που έχει να κάνει με το επίδομα για τους γονείς με παιδιά. Το δούμε και αυτό κάποια άλλη στιγμή. Πάντως, τώρα σχετικά με τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς την εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, η ΑΔΕ δίνει αυτή τη ρύθμιση 72 δόσεων. Μέσα στον Ιούνιο θα τεθεί σε εφαρμογή. Θα αφορά φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι το τέλος του 2023. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες στο radioevros.gr, έχει ανέβει το σχετικό άρθρο γιατί είναι και αρκετά μεγάλο. Θα σου πω και σε ένα ακόμα θέμα το οποίο μας αφορά. Ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, νομίζω το είχατε πει, το θέμα με τα έργα αγροτικής οδοποιίας, το οποίο χαρακτηρίζεται και η μεγαλύτερη χρηματοδότηση των τελευταίων περιόδων. 194 εκατομμύρια ευρώ για 123 δήμους και 365 έργα. Τι παίρνει ο Εύρος από αυτά, λοιπόν, βρήκαμε? Τέσσερα μόλις έργα είναι για τον Εύρο και συγκεκριμένα δύο για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και δύο για το Δήμο Ορεστιάδας. Άλλα τόσα.
1: Όπως το σχολίασε ο κύριος Μαυρίδης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, δεν είναι καλά τα μαντάτα για τον Δήμο Ορεστιάδας.
2: Ναι, γενικότερα σε σχέση με αυτό που δίνεται σε όλη τη χώρα, είναι πολύ λίγο αυτό που παίρνει ο Εύρο. Τέσσερα μόλις ουσιαστικά θα γίνει ένταξη, που είναι και παραδεκτές οι αιτήσεις αλλά και επιλέξιμες. Υπάρχουν άλλες τόσες που είναι μη επιλέξιμες αλλά παραδεκτές, ότι δεν έφτασαν, ας πούμε, τα λεφτά, δεν έφτασαν στο budget. Και υπάρχουν και κάποιες που βγήκαν τελείως εκτός, δηλαδή κρίθηκαν μη παραδεκτές αιτήσεις, συνολικά 5 για τον Εύρο. Τώρα με τόσο αγροτική δραστηριότητα, με τόσα ειδικά προβλήματα που έχουν προκύψει μετά τις πλημμύρες, το να δίνονται μόλις τέσσερα έργα για αγροτική οδοποιία, γιατί όπως έχουμε πει και τα νερά που τραβιούνται αφήνουν πίσω καταστροφές και στην αγροτική οδοποιία. Mm-hmm. Μόλις τέσσερα έργα είναι πολύ λίγα, νομίζω, και ειδικά όταν μιλάμε και για το μεγαλύτερο πρόγραμμα των τελευταίων περιόδων, όπως ανακοίνωσε το ίδιο το Υπουργείο. Εντάξει, τι να πούμε, να πω ότι άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές, να σου πω επίσης ότι αναλυτικά ποια έργα είναι αυτά μπορείτε να δείτε στο ραδιοπροστολή, αλλά πολλοί βγήκαν εκτός. Δηλαδή, μόλις διέργα Ορεσίαδα, μόλις διέργα Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι, εκτός σου φύγει, Δημότυχο, Σαμοθράκη.
2: Δημότυχο καθόλου δεν υπήρχε κάποιο έργο. Το Σουφλί είχε κάποια έργα, νομίζω τρία και τα τρία είναι εκτός. Ναι, τρία έργα και τα τρία είναι εκτός. Σαμοθράκη, ένα το οποίο νομίζω όμως περιλάμβανε μεγάλο κομμάτι, δηλαδή μεγάλο κομμάτι αγροτικής οτοπίας, επίσης είναι εκτός. Εντάξει, τι να πούμε. Είναι ξανά το ίδιο θέμα που λέμε στο ίδιο έργο θεατές. Και κλείνοντας, να σας πω ότι σήμερα ξεκινάει το τέταρτο συνέδριο Αλεξανδρούπολης Encomium, το οποίο είναι μια παράδοση λίγο στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Είναι η Αλεξανδρούπολη που γιορτάζει κιόλας τα ελευθέρειά της και στο πλαίσιο αυτό γίνονται διάφορες εκδηλώσεις. Είναι τριήμερο, από σήμερα ξεκινάει το απόγευμα, θα είναι στην αποθήκη 2 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Έχει να κάνει με την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Είναι πλούσιο το πρόγραμμα. Αναλυτικά και αυτό μπορείτε να το βρείτε στο radioevros.gr, όπως και πολλά ακόμα θέματα που εξακολουθούν και ανεβαίνουν και να σας κρατάνε ενήμερο.
1: Ωραία. Αυτά. Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε.
0: Μάλιστα,
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Η Σταυρούλα Γεραδαράκη, φίλε Κροατές, θα είναι μαζί σας και πάλι στις 2 με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς σιγά σιγά αποχωρούμε για να αφήσουμε το στούντιο στο Ευρωσκόπιο και στον Νίκο Πατούνα, ο οποίος θα είναι στην παρέα σας έως και τη μία. Τώρα έχουμε τα σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 έως τις 8. Σταύρο Λαγκελαδαράκη επιστρέφει και πάλι στις 5.30 και επιστρέφουμε εμείς αύριο το πρωί στις 7. Αυτά από εμάς.
0: Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr.
7: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευρωσκόπιο.
11: Με τον Νίκο Παντούνα.
12: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
13: Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ. Σκοπεύουμε στην ουσία.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
16: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
17: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
18: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
19: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Ευροσκόπιο, ξεκίνησε η εκπομπή μας τώρα. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ στον αέρα του Ράδιο Εύρος, με όλα τα νέα της ημέρας, με όλες τις όμορφες επιρριγμένες και μουσικές και τα τραγούδια της ημέρας, αλλά και με την επικοινωνία μας πάντα στο επίκεντρο. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής και είμαστε εδώ καθημερινά από αυτή την ώρα μέχρι μετά το μεσημέρι, μέχρι τη μία, για να περνάμε μαζί ένα μέρος του πρωινού μεσημεριανού μας προγράμματος. Συνεχίζοντας το πρόγραμμα του Ράδιο Εύρος, το εξάωρο πρόγραμμα ζωντανών διαδοχικών εκπομπών για την ενημέρωσή σας και μόνο, όπου μόνον εδώ συμβαίνουν αυτά, το ξέρετε. Όλα όσα έχουμε καταγράψει από χτες, όσα συμβαίνουν τώρα αυτή τη στιγμή και τα μαθαίνουμε, τα μαθαίνετε κι εσείς, όλα όσα ξέρουμε ότι θα γίνουν προσεχώς ή και αργότερα, επίσης και αυτά είναι εδώ για να τα δούμε παρέα. Καλημέρα σε όλες και όλους, όπου και με οποιονδήποτε τρόπο κι αν είστε κοντά μας. Στα FM μας ακούτε σε 97,1 για το κεντρικό και βόρειο Εύρος, 95,3 στο νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Διαδικτυακά μας ακούτε παντού στον κόσμο από το radioevros.gr και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων. Η φωνή του Εύρου φτάνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Καλημέρα λοιπόν από καρδιάς, η ευχή και είναι και ειλικρινής και μακάρι να πιάσει τόπο, μην πέσει χαμό. Καλή μέρα να έχουμε παντού. Είναι Πέμπτη, έχουμε φτάσει 21 του Μάη, μεγάλη γιορτή σήμερα. Πολύς κόσμος, Ελένες, Κωνσταντίνες, Κωνσταντίνοι γιορτάζουν σήμερα. Έλενη, υπάρχει ο Έλενος στο αρσενικό της Ελένης. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά, προς το παρόν ευχές σε όλες και όλους, είτε γιορτάζετε είτε όχι. Οι ευχές καλοδεχούμενο σε κάθε περίπτωση. Και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας επίσης 21 του Μάη, να χαίρεστε τη μέρα σας αυτή. Ας τη χαρούμε όλοι μας τη μέρα μας αυτή όσο μπορούμε. Ας βρούμε τους λόγους που μπορούμε να την κάνουμε γιορτινή. Κάπου υπάρχουν εκεί δίπλα μας, μέσα μας, γύρω μας, κοντά μας. Τόσο κοντά που δεν τους βλέπουμε αυτούς τους λόγους μερικές φορές. Αυτό που θα μπορέσει να μας κάνει να χαμογελάσουμε τουλάχιστον. Να θυμίσω την επικοινωνία μας στην τηλεφωνική, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, το 2552-029-413, εδώ στο Ράδιο Εύρος, για να ακούσουμε τη φωνή σας. Το κινητό για τα γραπτά σας μηνύματα, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε είτε SMS, είτε Viber, είτε WhatsApp, είτε μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές το γραπτό σας μήνυμα, είναι το 6977-549-975 και Messenger βεβαίως, το ξεχνάω αυτό μερικές φορές. 6977-549-975 το κινητό για τα μηνύματά σας. Facebook, Instagram, X, TikTok, σε όλα τα social media ή στα κοινωνικά δίκτυα για να μιλάμε και ελληνικά. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε πολύ εύκολα, να μας κάνετε like, να σας αρέσει δηλαδή, να σας αρέσουμε, ή να μας κάνετε follow, να μας ακολουθήσετε για να είμαστε σε επαφή, σε επικοινωνία και εκεί στα κοινωνικά δίκτυα. Και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο info@radioevros.gr για την αλληλογραφία μας την ηλεκτρονική, και Αδριανουπόλεως 170 για την αλληλογραφία μας τη φυσική. TAF-K682-00, ταχυδρομικός κώδικας Ορεστιάδας δηλαδή. Αδριανουπόλεως 170 η διεύθυνσή μας, το κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, η έδρα μας, οι εγκαταστάσεις μας, τα στούδια από όπου εκπέμπουμε εδώ από το Ράδιο Εύρος. Και αν περνάει και ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, για κοπιάστε. Για μια καλή μέρα από κοντά. Η καλή μας φίλη είναι εδώ, πάντα εκεί στο χώρο τους, αλλά και πάντα παντού όπου χρειαστεί. Για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της πόλης, τη Νέα Ορεστιάδα, μία είναι η επιλογή, ένα είναι το όνομα. Μια είναι η κουζίνα της πόλης, όλη η πόλη μια οικογένεια στη Νέα Ορεστιάδα, και ένα χαγιάτι μας μαγειρεύεται καθημερινά το σπιτικό μας το φαγάκι. Το παίρνουμε, το καλούμε και έρχεται και στο σπίτι μας, στο χώρο μας, το κατάστημά μας, στην εργασία μας, στο γραφείο μας, παντού στην πόλη, με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525. Έχουμε σπιτικό φαγητό, μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. Ευλογία είναι αυτή, το ξέρω. Και ζηλευτό είναι αυτό για πολλούς και πολλές που μας ακούνε εκτός Ορεστιάδας, αλλά τι να κάνουμε. Αυτό το προνόμιο έχουμε. Κάποιος φίλος προχτές σας κάλεσε, όσους βρίσκεστε εκτός Ορεστιάδας, το είπε: ελάτε, κάντε την αίτησή σας για τη μεταδημότευσή σας, τη μετεγκατάστασή σας. Ένα ακόμα λόγο έχετε, το χαγιάτι. Και 10 χιλιάρικα από το Υπουργείο. Και χαγιάτι να απολαμβάνετε καθημερινά σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στη Νέα Ορεστιάδα. Για να μην γκρινιάζετε ότι είστε κάπου μακριά και δεν έχετε χαγιάτι εκεί, ελάτε εδώ. Υπάρχουν τρόποι. Κωνσταντινούπολης 179 στη Νέα Ορεστιάδα. Στο χαγιάτι μας, στο κέντρο της πόλης. Εκεί όλα μαγειρεύονται τώρα. Θα τα δούμε στη συνέχεια, θα κάνουμε τις προτάσεις μας, τις επιλογές μας από το μενού της ημέρας. Καλά μαγειρέματα, κορίτσια. Καλημέρα σε όλες. Α, ήρθε η καλημέρα μας από το χαγιάτι. Καλημέρα τους από το χαγιάτι. Γεια σου Φόνη. Καλημέρα επίσης. Καλημέρα στα κορίτσια μας στο μικρό δέριο. Τώρα βλέπω τα μηνύματάκια. Καλημέρα Δέσποινα. Με τα 21 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και 21 μέρες του Μάη σήμερα. Το Δεσποινάκι μας στέλνει καθημερινά και ένα τριαντάφυλλο επιπλέον. Πολύ όμορφο αυτό, γλυκότατο. Γλυκύτατο, καλέ, τι γλυκότατο. Λούλα, γλυκυτάτη Λούλα, και σε σένα μια καλημέρα με τα τρία φωτεινά σου χαμόγελα στο μήνυμά σου. Να σε καλά, κορίτσι. Εκεί στο μικρό δέριο, στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου, την καλημέρα μας. Ω, πάμε και πιο μακριά, αρκετά μακριά. Πάμε Βέλγιο. Καλημέρα Ευροσκόπιο, καλημέρα Ράδιο Εύρος. Εγώ εδώ σταθερός, Πασχάλης. Μας στέλνει το μήνυμά του ο Πασχάλης από το Βέλγιο. Με καταγωγή από το Σάκο, θυμάμαι, ο Πασχάλης από τον Δήμο Ορεστιάδας. Γεια σου Πασχάλη, καλημέρα σε όλες και όλους όσοι και όσες μας ακούτε εκτός συνόρων κάπου μακριά. Και μαθαίνετε τα νέα μας, τα νέα της ιδιαίτερης πατρίδας σας από το Ράδιο Εύρος. Είναι μεγάλη ευθύνη αυτή και χαρά μας βέβαια να μας επιλέγετε να γινόμαστε η γέφυρα της επικοινωνίας με την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Καλημέρα στους απανταχούς συμπατριώτες μας. Εκτός συνόρων και εντός συνόρων. Και στην Αλεξανδρούπολη μια καλημέρα. Στη Σύφα Εύρου, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών της Παλαγίας, εκεί όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του συνδέσμου ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων, της Σύφα δηλαδή Εύρου, με τον σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων, για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές και όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές. Από το 1959 δραστηριοποιείται στον χώρο των μεταφορών ξηράς η ΣΥΦΑ Εύρου, ο σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων. Μέλος του οποίου είναι βεβαίως και ο Δήμο Τίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία. Στην Αλεξανδρούπολη, ΣΥΦΑ Εύρου εξυπηρετεί βεβαίως όλο τον Εύρο, αλλά και όλη την Ελλάδα και εκτός συνόρων όλο τον κόσμο. 2551-026-511 για τον σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων, την ΣΥΦΑ Εύρου, για να βρούμε ιδανική προσφορά, την ιδανική προσφορά για τη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση. Στην Αλεξανδρούπολη. Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα, στο κατάστημα Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή ο Κεραμιτσής, με ποδήλατα, με όργανα γυμναστικής και πάντα στο κέντρο της πόλης.

κεραμιτσής και στα συμπληρώματα διατροφής. Κεραμιτσής.gr και για αγορές από απόσταση. Το ηλεκτρονικό του κατάστημα και φυσικός του χώρος βεβαίως, φυσικά στην Κωνσταντινούπολη 198, και για πατίνια και για skateboard και για ρόλες, για τους μικρούς μας φίλους. Όλα είναι εκεί, στο Κεραμιτσί. Στον καλύτερο συνδυασμό ποιότητας και τιμής. Αυτός είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Μας έρχεται και μια καλημέρα από την Αθήνα, από τον κύριο Νίκο. Καλημέρα Νίκο από Αθήνα, λέει. Ένα χρόνια πολλά στην ιδιαίτερη πατρίδα μου στον Βάλτο, που γιορτάζει ενορία του, και χρόνια πολλά στην Ελίνα της Άρωμα Εύρου. Καλημέρα Νικόλα, ελπίζω να έφτασαν οι ευχές εκεί που πρέπει, στον Βάλτο και στην Ελίνα. Από τον Νικόλα, χρόνια πολλά. Ο Βάλτος γιορτάζει λοιπόν σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης, το πανηγύρι εκεί του χωριού και σε πολλά άλλα χωριά πιθανόν, όχι πιθανόν, σίγουρα, στην ευρύτερη περιοχή. Καλημέρα Νικόλα, λοιπόν, σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου και αντευχόμαστε επίσης τα καλύτερα. Top Charm, εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, ορεστιάδα και διδυμότυχο πλέον. Για τα χέρια μας, για τα πόδια μας, για τα άκρα μας, για την περιποίησή μας, για τη φροντίδα μας, για τη θεραπεία μας, για την αισθητική μας, για την ομορφιά μας, το Top Charm είναι εδώ. Είναι σε όλο τον Βόρειο Εύρο, στις δύο πόλεις του Βορείου Εύρου, και στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, για να εξυπηρετήσει όλο τον κόσμο που περιμένει σειρά να κλείσει ραντεβού. Στη νέα Ορεστιάδα στο 2552-025-331, στην αναγεννήσεως 153 το Top Charm, στο Διδημότυχο Ορφέως 21, παραπλεύρος του παλιού Δημαρχείου εκεί στο τμήμα ψυχολογίας. Πλέον, στο κέντρο του Διδημοτήχου, 2553-02-02 για τα ραντεβού σας στο Διδημότυχο με το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, για αντιμετώπιση παθήσεων όπως η ονειχοκρύπτωση, για παράδειγμα, αν είχε που εισχωρούν στο δέρμα, για ονειχομυκητιάσεις, για κάλους, για υπερκερατώσεις και θεραπευτικά πεντικιούρ. Το τμήμα ποδολογίας που άνοιξε στο Διδημότυχο εξυπηρετεί και εκεί πολλοί τις κυρίες και τους κύριους που έχουν ανάγκη για τη νέα οροστιάδα και ονειχοπλαστική και ποδολογία. Ανοιχτά καθημερινά 9 το πρωί με 9 το βράδυ, Σάββατο 9 το πρωί με 3 μετά το μεσημέρι. Το πολυβραβευμένο Top Charm, πολλές διακρίσεις τώρα και στο Διδημότυχο. Και βεβαίως με την επιστροφή μας στην Ορεστιάδα πάμε να κάνουμε και τα ψώνια μας από το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης, του Κώστα Αποστολίδη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, στη Νέα Ορεστιάδα, το παραδοσιακό κρεοπωλείο ο Κώστας, στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου και διαγωνίως απέναντι από τις σχολικές μονάδες αυτές. Εκεί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, απέναντι από το περίπτερο της νησίδας. Ένα είναι το περίπτερο, ακριβώς απέναντι. Ένα είναι και το κρεοπωλείο, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης, του Κώστα Αποστολίδη. Με εκλεκτά ντόπια κρέατα, για να ξέρουμε τι τρώμε, για να ξέρουμε τι δίνουμε στα παιδιά μας, τι απολαμβάνουμε οι ίδιοι, τι προσφέρουμε στην οικογένειά μας. Εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας και κρεοπαρασκευάσματα μοναδικά, από παραδοσιακό καβουρμά θρακιώτικο από Βόλιο Κρέας, για παράδειγμα, μέχρι παρασκευάσματα δικά του παραγωγής του. Παραγωγής Κώστα, λουκάνικα παντός τύπου, καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά, με δικά σας υλικά αν θέλετε. Υπάρχει και αυτή η προτροπή από τον Κώστα να κάνουμε την παραγγελία μας με υλικά που επιθυμούμε. Επίσης κάνουμε την παραγγελία μας και έρχονται όλα αυτά στο χώρο μας, τα ψώνια μας στο χώρο μας, διανομές κατοίκων από τον Κώστα Αποστολίδη στο 2552-025-432 για το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Και στα ορθοπαιδικά Δοβρίδη στην καλημέρα μας, φροντίδα για όλους. Αυτό σημαίνει Δοβρίδης, φίλες και φίλοι, το ξέρουμε πολλά χρόνια τώρα. Αδριανουπόλεως και Σκρά Γωνία, η έδρα του βεβαίως είναι παντού, κάθε στιγμή δίπλα μας, 24 ώρες το 24ωρο, ο Δοβρίδης με τους συνεργάτες του, για να προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε κάθε περίπτωση. Και με το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία, για μετακινήσεις εντός και εκτός Ορεστιάδας σε οποιοδήποτε προορισμό, με ασφάλεια και με όλα τα απαραίτητα συστήματα. Τα ασφαλή συστήματα για τη μετακίνησή μας και το εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και η μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Από το Δοβρίδι γίνεται στο σπίτι μας, κατοίκον δηλαδή. 5 λόγους για να κάνουμε τη μελέτη ύπνου στο σπίτι. Ακούστε. Η οικειότητα. Κοιμόμαστε στο δικό μας περιβάλλον. Είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα ύπνου, δηλαδή. Η ευκολία. Δεν χρειαζόμαστε μετακίνηση να διανυκτερεύσουμε, για παράδειγμα, σε κάποια κλινική. Η διακριτικότητα, διότι ο εξοπλισμός είναι.

Είναι μικρός, είναι και εύχριστος, εύκολος στη χρήση. Η ασφάλεια. Αποφεύγουμε την έκθεση σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Και πέμπτος λόγος, η οικονομία. Το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την νοσηλεία. Και γιατί να κάνουμε μελέτη ύπνου? Πότε τη χρειαζόμαστε? Ακούστε, δυνατό ροχαλιτό. Παύση στην αναπνοή. Συχνές αφυπνίσεις. Πρωινή πονοκέφαλη. Υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα. Μην αγνοούμε τα συμπτώματα. Η ύπνική άπνοια, για παράδειγμα, μπορεί να επηρεάσει την καρδιά μας, την πίεσή μας, τη συνολική μας υγεία. Συνεπώς, τα ωφέλη μας είναι πολλαπλά με τη μελέτη ύπνου. Βελτιώνουμε την ποιότητα του ύπνου μας. Αποκτούμε περισσότερη ενέργεια στον ξύπνιο μας. Βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας. Προστατεύουμε πάνω απ' όλα την καρδιαγγειακή μας υγεία. Κλείνουμε ραντεβού τώρα για μια μελέτη ύπνου κατοίκων με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδη στο 2552024027. Και αλλάζουμε τη ζωή μας. Χαρίζουμε στον εαυτό μας ένα δώρο ζωής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και προϊόντα pavlaanias.gr, η διαδικτυακή του διεύθυνση, τα λέει όλα. Και τα κουφώματα Καραφιλίδης εδώ. Πάντα εδώ, πάντα στην Εθνομαρτίνων 143 ο χώρος τους, η έδρα τους. Από εκεί ξεκινούν όλα και προχωρούν παντού σε όλο το νομό Εύρου. Εξυπηρετεί βεβαίως ο Καραφιλίδης κάθε σημείο του νομού μας, με κατασκευές, με ανακατασκευές, με ανακαινήσεις, με τοποθετήσεις, με συντηρήσεις κουφωμάτων. Και με τα νέα συστήματα κουφωμάτων, τα Artevo με ενίσχυση που ήρθαν να κάνουν τη διαφορά. Για ακόμη μια φορά, ο Καραφιλίδης φέρνει τελευταία τεχνολογία, όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα νέα κουφώματα. Αυτά τα συγκεκριμένα, τα Artevo με ενίσχυση, παρακαλώ, συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες, αλλά και υψηλή αισθητική. Διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς για να καλύψουν και το δικό μας γούστο στο δικό μας χώρο. Ο Καραφιλίδης ξέρει λοιπόν, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά, 2552022106 τηλεφωνικά. Και Εθνομαρτύρων 143 στο χώρο του. Κουφώματα Καραφιλίδης. Και επιδιόρθωση κουφωμάτων και πώληση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για κουφώματα, αλλά και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα υπάρχοντα κουφώματά μας. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Και να θυμίσω και το Levanta Fest που έρχεται, πλησιάζει. Στον Βάλτο Ρεστιάδας, ξανά την καλημέρα μας εκεί, στον Βάλτο που γιορτάζει σήμερα η ενορία του. Εκεί γιορτάζουμε και το πενταήμερο Λεβάντας κάθε χρόνο τον Ιούνιο. 12 με 16 Ιουνίου φέτος το πενταήμερο. Παρασκευή 12 Ιουνίου με Τρίτη 16 Ιουνίου. Ένα πενταήμερο εμπειρία ζωής, εμπειρίες ζωής στο πληθυντικό, διότι εκεί απολαμβάνουμε και εδέσματα με βάση τη Λεβάντα. Με σεφ να δημιουργεί για μας μοναδικές γεύσεις. Απολαμβάνουμε μουσικές βραδιές με jazz. Βραδιά με τον Κώστα Κάλια και τον Γιάννη Τσαρσιταλίδη. Μουσική βραδιά με τις υπέροχες Φορτίσιμο. Θερινό σινεμά μέσα στα λιβάδια, τα ανθισμένα, τα ολάνθιστα λιβάδια Λεβάντας, στα κτήματα της Άρωμα Εύρου, στον Βάλτο Ρεστιάδας. Αλλά και πτήσεις με αερόστατο. Συναρπαστικές εμπειρίες. Χιλιάδες συναισθήματα. Ξυπνάνε όλες μας οι αισθήσεις εκεί, στο Levanta Fest. 12 με 16 Ιουνίου, στον Βάλτο Ρεστιάδας, το απέραντο MOV στα λιβάδια Λεβάντας της Άρωμα Εύρου. Για την Ελένη, το τραγούδι που ακολουθεί, και θα ακολουθήσουν κι άλλα, και για την Ελένη και για τον Κώστα. Εδώ με το Μάνο Χατζηδάκη, αυτό το υπέροχο τραγούδι του. Για καλή ακρόαση και για να... πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Είναι 5η, είναι 21 του Μάρτη 2026, είναι 141η μέρα του έτους, αυτή που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα 6 και 8 πρώτα λεπτά είχαμε την ανατολή του ηλίου σήμερα. 26 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ θα έχουμε τη δύση του. Σήμερα είπαμε, ευχηθήκαμε να το ξανακάνουμε Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων. Γιορτάζει λοιπόν η Ελένη και ο Έλενος. Γιορτάζει και ο Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα. Και χρόνια σας πολλά, κυρίες και κύριοι. Εορταζόμενοι και εορταζόμενες. Γιορτάζει όμως και η Ανάληψη σήμερα. Οι κυρίες με το όνομα Ανάληψη γιορτάζουν, διότι είναι και της Αναλήψεως σήμερα. Κινητή εορτή. Είναι η δεσποτική εορτή που αναφέρεται στην ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς και θεωρείται στην εκκλησιαστική παράδοση ως η ολοκλήρωση της αποστολής του Κυρίου επί της γης. 40 μέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου, της Αναλήψεως σήμερα, η Ανάληψη γιορτάζεται από την Εκκλησία την 40η ημέρα από την Ανάσταση. Την ημέρα αυτή λοιπόν γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Ανάληψη, και χρόνια πολλά και σε εσάς, κυρίες. Με αυτό το όνομα. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πολιτισμική διαφορετικότητα, τον διάλογο και την ανάπτυξη. Η σημερινή, όπως καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2001 για την 21η Μαΐου. Τα κράτη-μέλη καλούνται από τον ΟΗΕ, αλλά και οι διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να διοργανώνουν εκδηλώσεις που θα διευρύνουν τη γνώση των λαών σχετικά με το παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο και να ενθαρρύνουν μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης τη γνώση της αξίας της πολιτισμικής διαφορετικότητας. Εκεί στο Ισραήλ να το πείτε αυτό. Με όλα αυτά τα ευτράπελα που βλέπουμε να συμβαίνουν, τα παράλογα, τα ανεπίτρεπτα πράγματα χτες και προχτές, και ειδικότερα με ό,τι αφορά και στους 19 Έλληνες που βρίσκονται εκεί πέρα, εχμάλωτοι της Ισραηλινής κυβέρνησης, και δεν κινείται φύλο. Δεν ανοίγει μύτη. Αλλά δεν λέμε να έχουμε ανοίξει μύτη με την έννοια της βίας, αλλά σε διπλωματικό επίπεδο έπρεπε ήδη να έχουμε αναλάβει ως κράτος, ως κυβέρνηση, ως δημοκρατία της Ελλάδος, να έχουμε αναλάβει δράση. Αλλά βλέπουμε μέχρι και την Ιταλία να διαμαρτύρεται. Κατά τα άλλα, αμφιλεγόμενη μελώνει τις δικές της δεξιές και λίγο πιο ακραίες ιδέες. Εδώ στην Ελλάδα ήταν απλά Τετάρτη, λέει, χτες, όταν συνέβαιναν όλα αυτά. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την πολιτισμική διαφορετικότητα, τον διάλογο και την ανάπτυξη, τώρα αυτές οι σκέψεις, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο τούτο που συμβαίνει εκεί πέρα. Πάμε και στα λοιπά τη σημερινή ημέρα. Έχουμε τη Διεθνή ημέρα τσαγιού επίσης σήμερα. Διεθνή ημέρα τσαγιού, με ψήφισμα από το 2019 του ΟΗΕ, έχει κηρυχθεί 21η Μαΐου. Η καλλιέργεια του τεϊόδεντρου και η παραγωγή τσαγιού αποτελούν κύρια πηγή διαβίωσης για εκατομμύρια οικογένειες, λέει το σκεπτικό της καθιέρωσης αυτής της ημέρας, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αναγνωρίζεται έτσι η μακρά ιστορία και η βαθιά πολιτιστική και οικονομική σημασία του τσαγιού σε όλον τον κόσμο. Και επίσης είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, και μας αφορά λίγο περισσότερο αυτό, διότι έχουμε περιοχές Natura προστατευόμενες από το δίκτυο Natura και στον Εύρο μας. Γιορτάζεται λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, η προστασία της φύσης και οι προσπάθειες όσων συμβάλλουν καθημερινά στην επιτυχία αυτού του σημαντικού εγχειρήματος. Το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, που αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του κόσμου και ταυτόχρονα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης. Αυτά με τις παγκόσμιες, ευρωπαϊκές, τις εθνικές ημέρες. Α, κατά τόπους θα πάμε σε εθνικές ημέρες τώρα. Να κάνουμε και ένα ταξιδάκι έτσι στον πλανήτη Νοερός, αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς. Και πριν πάμε στις διαφημίσεις που εδώ είναι απειλητικά μπροστά μας, έτοιμες να ξεκινήσουν, θα πάμε στο νησί της Αγίας Ελένης. Αχα, γιορτάζει όλο το νησί σήμερα εκεί προφανώς. Είναι η Βρετανική κτήση του Νοτιού Ατλαντικού. Γιορτάζει την επέτειο της ανακάλυψής του το 1502, σαν σήμερα, από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ζωάο Αντανόβα. Και έχει και το όνομα της Αγίας Ελένης, οπότε γιορτάζει και από θρησκευτικής άποψης στο νησί. Η ημέρα του ναυτικού στη Χιλή, σε ανάμνηση της ναυμαχίας του Ίκυρκε με τους Περουβιανούς και τον ηρωικό θάνατο του Αρτύρο Πράτ, μεγαλύτερου ήρωα της Χιλής, σαν σήμερα το 1879. Στην Κολομβία γιορτάζεται η επέτειος της κατάργησης της δουλείας. Στο Μαυροβούνιο η μέρα της ανεξαρτησίας. Στην Ινδία η μέρα κατά της τρομοκρατίας. Στην Ουγγαρία η μέρα των πατριωτών και του στρατού. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κάθε μέρα μια γιορτή, σήμερα πολύ γλυκιά γιορτή αυτή. Η μέρα φράουλας με κρέμα, παρακαλώ. Για τους φίλους μας τους Αμερικανούς, υπάρχει και αυτή η εθνική ημέρα καθιερωμένη κάθε χρόνο 21η Μαΐου, η μέρα φράουλας με κρέμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, Είναι εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Top Charm. το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.

Συνεχίζοντας το πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι, και στη ροή της εκπομπής πάμε να κάνουμε στάσεις σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας πριν επιστρέψουμε στο παρόν, στο εδώ και στο τώρα, να δούμε τι έγινε στο παρελθόν, σαν σήμερα 21 Μαΐου, ίσως για να παραδειγματιστούμε, για να μην τα επαναλάβουμε τα λάθη μας ούτε τώρα ούτε ποτέ, ή και για να γνωρίσουμε κάποια γεγονότα που πιθανόν να σημάδεψαν την ιστορία του τόπου. Από όσα συνέβησαν σαν σήμερα 21 του Μάη, ξεκινώντας από το 1819, αυτό σίγουρα σημάδεψε τον πλανήτη. Ήταν το πρώτο ποδήλατο που έκανε την εμφάνισή του σαν σήμερα το 1819. Οπότε μετά διαδόθηκε παντού και πρωτοεμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη. Τώρα το ποδήλατο έχει το χώρο του στη Νέα Ορεστιάδα, στο κατάστημα Κεραμιτσής, να το θυμίσουμε και αυτό με την ευκαιρία. 1864. Τα Επτάνησα προσαρτώνται στην Ελλάδα και αποτελούν πλέον τμήμα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους σαν σήμερα. 1904 και ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ή αλλιώς η FIFA, με πρώτο πρόεδρό της τον Ρομπέρ Γκεράν. 1930 και ο τότε Υπουργός Παιδείας ο Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται πάνω στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. 1938. Εδώ Αθήνε. Με τον τίτλο αυτό βγαίνει στον αέρα η πρώτη επίσημη εκπομπή της Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών Εκπομπών από τους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου στην Αθήνα. Εδώ Αθήνα, εδώ Αθήνε. Η πρώτη εκπομπή λοιπόν η ραδιοφωνική στην Ελλάδα το 1938 από το Ζάπιο. 1985 και γεννιούνται σαν σήμερα τα πρώτα τρίδημα με εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα. Και 2005 ήταν σαν σήμερα όταν αυτό έγινε το number one της Ευρώπης και της καρδιάς μας. Ήταν 21 Μαΐου, ανήμερα της εορτής Ελένης Παπαρίζου, της Έλενας Παπαρίζου, όταν στον 50ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας αναδείχθηκε νικήτρια για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου με αυτό το τραγούδι My Number One, σε μουσική Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό τότε, το 2005, σαν σήμερα.

Και από γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν του Ανρί Ρουσό, του Γάλλου ζωγράφου, σαν σήμερα το 1844. Και από θανάτους του Φρέντι Γερμανού, στα 65 του έφυγε σαν σήμερα το 1999, ο Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας και γνωστός για τις τηλεοπτικές παραγωγές του και τα ευθυμογραφήματά του, ο Φρέντι Γερμανός. Αλλά και ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Ποιος είναι τώρα αυτός, θα αναρωτηθεί κανείς. Μπορεί να μην τον ξέρετε με αυτό το όνομα, κάποιοι σίγουρα όμως τον ξέρετε ως Χάρι Κλίν. Σαν σήμερα πέθανε το 2018 ο Χάρι Κλίν, ή αλλιώς Βασίλης Τριανταφυλλίδης κατά κόσμον, ο Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας και πολιτικός στη συνέχεια. Είχε γεννηθεί το 1940, έφυγε το 2018, συνεπώς 78 ετών. Με την Έλληνα Παπαρίζου που και εκείνη γιορτάζει σήμερα, θα οδηγηθούμε στο επόμενο τραγούδι για τους Κωστάκηδες ακροατές μας, εορταζόμενους, γιατί έχουμε και για αυτούς ένα μουσικό αφιερωματάκι σήμερα στη συνέχεια της εκπομπής. Μεταξύ Ελένης και Κώστα θα κινούμαστε μουσικά. Και συνεχίζουμε.

Η Μέρι Λίντα μας τραγούδησε για τον κύριο Κώστα και τις ανάγκες της. Και προχωράμε τώρα με πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων μας, φίλες και φίλοι, να δούμε τα νέα της ημέρας σε τίτλους όπως αυτά παρουσιάζονται στον έντυπο τοπικό τύπο και στα πρωτοσέλιδα των δύο εφημερίδων που κυκλοφορούν από τον Ομό Ροδόπης, από την Κομωτινή και αφορούν σε όλη τη Θράκη, αλλά και των δύο εφημερίδων που κυκλοφορούν από την Αλεξανδρούπολη για όλο τον Εύρο. Συγκεντρωτικά, συνοπτικά και σφαιρικά βλέπουμε τα νέα από τον τοπικό τύπο έτσι όπως κυκλοφορεί στο χαρτί. Αναλυτικά όμως για όλα radioevros.gr. Από εκεί μαθαίνουμε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν. Και ακούμε Radio Evros, εννοείται. Ραδιοφωνικά Radio Evros ο σταθμός, το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Για να ακούγεται η φωνή μας δυνατά παντού, εντός και εκτός Ελλάδας. Για να ακούγεται η φωνή της χατιάς της χώρας, όπως μας λένε, άκου τώρα. Συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν αυτό ως όρο. Της ακριτικής μας Ελλάδας, του πολύπαθου τόπου μας, παντού. Από τη Νέα Ορεστιάδα, από όπου η έδρα μας. Η φωνή μας, η φωνή σας, δυνατά, παντού. Παρατηρητής της Θράκης από το Νομό Ροδόπης, με πρώτο θέμα της ημέρας στο πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας, το τετραετές μνημόσυνο ιερέως Μιχαήλ Συριβιανού, με πάνδημη συμμετοχή πιστών και κλήρου και παρουσία εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου. Αυτό είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σήμερα. Ως το σημαντικότερο της ημέρας. Σε τετραετές μνημόσυνο ενός ιερέα. Στα υπόλοιπα θέματα, ο Σταμάτης Σακελίων λέει πως η κοινωνία δεν αντέχει άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής. Είναι το μέρος της Νέας Αριστεράς που μίλησε για την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τις υποκλοπές, τη Γάζα, την πυρηνική ενέργεια και το ενδεχόμενο πολιτικών εξελίξεων πριν το 2027. Ο Παναγιώτης Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού δηλαδή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την ανακοίνωση δήλωσή του απάντησε στην ανεξάρτητη νοτική πρωτοβουλία. Τα είδαμε αναλυτικότατα τα θέματα αυτά χτες και προχτές. Χτες είδαμε και την αντεπίθεση του αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, του κυρίου Αρχοντή, για την περιφέρεια που δεν πανηγυρίζει, την περιφέρεια που δουλεύει όπως ο ίδιος υποστηρίζει, απαντώντας στον Στέργιο Ηλιόπουλο και στην ανεξάρτητη νοτική πρωτοβουλία. Βλέπουμε τη δήλωσή του και στο πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης. Στα υπόλοιπα θέματα, άλλο ένα τρισάγιο για τους νεκρούς όμως της ποντιακής γενοκτονίας στην Κομωτινή αυτή τη φορά, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη τους και αντιμαχόμενη στη Λήθη. Οι εκδηλώσεις της 19ης Μαΐου και στην Κομωτινή. Το ότι έγινε επίτιμος διδάκτορ της νομικής σχολής ο Νικόλαος Παρασκευόπουλος, μαθαίνουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ο παρατηρητής της Θράκης. Το ότι υπερψηφίστηκε τροπολογία για την επιτάχυνση της ποινική διαδικασία σε υποθέσεις βουλευτών. Άλλος τίτλος. Ικανοποίηση στο Δήμο Κομωτινής για τη βράβευση με γαλάζια σημαία τριών παραλιών. Και η Λαϊκή Συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λέει πως πρέπει να αποσυρθεί η τροπολογία για την κατάργηση της υποχρέωσης των περιφερειών να συνδράμουν τους Δήμους στη συντήρηση των σχολείων. Αυτά μεταξύ άλλων θεμάτων από τον παρατηρητή της Θράκης και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πάμε και στον Χρόνο. Η άλλη εφημερίδα από τον Ομό Ροδόπης, από την Κομωτινή. Μας έρχεται καθημερινά ο Χρόνος με το δικό της πρωτοσέλιδο σήμερα. Να χωρίζεται σε πολλά μέρη, να μην υπάρχει ένα και βασικό κύριο θέμα. Να τα δούμε με τη σειρά. Η συνέντευξη Χριστόδουλου Τοψίδη στο ράδιο Χρόνος, όσα είπε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και καταγράφηκαν και στην εφημερίδα. Α, αυτό είναι το κυριότερο θέμα τελικά. Απλά χωρίζεται σε υποενότητες ανάλογα με τα θέματα που θύχτηκαν από τον κύριο Τοψίδη. Είπε πως τον Ιούλιο με Σεπτέμβριο παραδίδεται η νέα γέφυρα στον ποταμό Κομψάτο. Είπε προς τέλη Μαΐου, προς 1η Ιουνίου θα είναι έτοιμη και η παράκαμψη στον κάθετο άξονα Μακάζα Νυμφαία. Αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης αυτά τα θέματα και οι ειδήσεις που προέκυψαν από τη συνέντευξη Τοψίδη. Και είπε επίσης πως ούτε φέτος ολοκληρώνεται ο νέος παραλιακός δρόμος Μαρόνια Δίκελα. Αναμένεται να δοθεί παράταση για έναν ακόμη χρόνο. Μάλιστα. Έχουμε και μια προειδοποίηση της ελληνικής αστυνομίας, την οποία την είδαμε αναλυτικά και χτες βεβαίως και με κάθε ευκαιρία το θυμίζουμε, για την αύξηση των περιπτώσεων απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η αστυνομία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για ακόμη μια φορά για τις νέες μορφές εξαπάτησης. Τρεις γαλάζιες σημαίες στις ακτές του Δήμου Κομωτινής φέτος. Αρρωγή, Μέση και Φανούρη είναι οι τρεις παραλίες. 200.000 ευρώ για τον Σύλλογο Άγιοι Θεόδωροι ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι μια σύμβαση που έκανε η Περιφέρεια. Έβλεπα δήλωση Τοψίδη πριν από λίγο και στα social media ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε σε αυτό, σε μια συνεργασία που ανοίγει με τον Σύλλογο Άγιοι Θεόδωροι στο νομό της Ροδόπης και τη χρηματοδότηση 200.000 ευρώ για δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου για αυτά τα παιδιά που φροντίζονται από τον Σύλλογο. Θα τη δούμε την ανακοίνωση στη συνέχεια. Στην Κομωτινή είχαμε και ένα μήνυμα συμπερίληψης από το τρίτο φεστιβάλ Be Yourself.
και τίμησαν τη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων επίσης και στην Κομοτηνή, όπως παντού οι Έλληνες, οι Έλληνες Πόντι, την 19η Μαΐου. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα και σε αυτό το πρωτοσέλιδο, στον παρατηρητή της Τράκης, για να πάμε με μια μουσική γέφυρα, να οδηγηθούμε και στα πρωτοσέλιδα των δύο εφημερίδων του Εύρου. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι αυτές που ακολουθούν. Μετά την Ελενίτσα, μας τραγουδάει η Ελένη, άλλη εορταζόμενη σήμερα, η Ελένη Βιτάλη.

0: Πρώτα καλή, ε!
1: Όχι, όχι! Αυτό δεν ήταν τραγούδι, ήταν μονόπρακτο! Μπράβο!
2: Έχει και συνέχεια. Το σχολιάζω το τραγούδι, δεν ήταν απλά τραγούδι, ήταν μονόπρακτο. Με την Ελένη Βιτάλη να τραγουδάει για την Ελενίτσα, λοιπόν, από live, όπως καταλαβαίνετε, ηχογράφηση αυτό που ακούσαμε. Για κάθε Ελενίτσα εκεί έξω, κάθε Ελένη, κάθε εορταζόμενη, αλλά και κάθε Κώστα ή Κωνσταντίνα, ακολουθούν και άλλα στη συνέχεια. Λοιπόν, είμαστε 54 λεπτά μετά τις 10, 11 παρά 6 πρώτα λεπτά. Δεν ξέρω τώρα να προλαβαίνουμε ή θα μας διακόψουν σίγουρα οι διαφημίσεις. Δεν προλάβουμε. Να πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα της Γνώμης και της Ελεύθερης Τράκης. Θα το κάνουμε μετά τις διαφημίσεις. Καλύτερα. Α, τι έχουμε τώρα εδώ με τα συστήματά μας. Εννοώ τεχνικό προβληματάκι, το οποίο δεν σας αφορά βεβαίως, αλλά μας καθυστερεί λίγο. Και αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Να μην καθυστερούμε.

Μάλιστα. Μια υπενθύμηση, μάλλον μια γνωστοποίηση στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν στην Αλεξανδρούπολη, πριν πάμε στις διαφημίσεις, ότι εκ μέρους της εργολήπτριας εταιρείας φυσικού αερίου, εννοεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ανακοινώνεται ότι εξαιτίας έργων και άλλα έργα φυσικού αερίου επί του τμήματος της Οδού Μητροπολίτη, ο ΑΚΙΜ από τη συμβολή της με την Οδό 40 Εκκλησιών έως τη συμβολή της με την Οδό Λεωφόρος Δημοκρατίας, κεντρικότατα δηλαδή στην Αλεξανδρούπολη, εφαρμόζονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα. Από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα έχουμε προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και παράκαμψη οχημάτων διαμέσου όμορων οδών στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης για σήμερα μέχρι το απόγευμα λόγω εργασιών του φυσικού αερίου. Άλλη μια ταλαιπωρία για τους κατοίκους. Μια μέρα εργάσιμη, μια μέρα σε ώρες αιχμής για την Αλεξανδρούπολη από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 5.30 λοιπόν. Επιπλέον, εξαιτίας έργων φυσικού αερίου επί τμήματος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό Διονυσίου Σολομού έως τη συμβολή της με την οδό Μητροπολίτη Ιωακείμ, εφαρμόζονται άλλες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκεί. Προσωρινή διακοπή δηλαδή κυκλοφορίας και παράκαμψη οχημάτων διαμέσου όμορων οδών επίσης στις ίδιες ώρες 7.30 το πρωί με 5.30 το απόγευμα σε δύο σημεία της πόλης, στην Αλεξανδρούπολη, κεντρικότατα. Σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διακοπή κυκλοφορίας για τις εργασίες φυσικού αερίου. Για τους φίλους και τις φίλες που κινείστε εκεί στην Αλεξανδρούπολη, να ξέρετε, μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια προβληματάκια και κάποια δυσκολία στη μετακίνησή σας με τα αυτοκίνητα και με τα πόδια. Με αυτή τη χρήσιμη πληροφορία για τους φίλους Αλεξανδρουπολίτες και τις φίλες Αλεξανδρουπολίτες που μας ακούν εκεί στα νότια του νομού, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και προχωράμε στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με πολλά περισσότερα να ακολουθούν εδώ. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε ζωντανά με το ευρωσκόπιό μας σε λίγα λεπτά.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τάκης και Χούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Χούπης.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, ΒΠΕΟ Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Μπατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.

0: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
4: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, 8 λεπτά μετά τις 11 έφτασε πια η ώρα. Είμαστε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο ευρωσκόπιό μας. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ, μέχρι και τη 1 προχωράμε, όπως κάθε μέρα, με την ενημέρωσή μας για ό,τι αφορά κυρίως τον Εύρο. Και όχι μόνο, για ό,τι μας ενδιαφέρει για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Τα παρακολουθούμε παρέα, τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε. Το ίδιο θέλουμε να κάνετε κι εσείς. Ό,τι μαθαίνετε να το μαθαίνουμε, αν πιστεύετε ότι αξίζει. Είτε τηλεφωνικά, είτε με γραπτά μηνύματα, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε μέσα στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα με τις παρεμβάσεις σας. Εδώ είμαστε, η διάβλη μας όλοι είναι ανοιχτή για την επικοινωνία μας. Το 2552-029-413 είναι το σταθερό, το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2552-029-413, να θυμίσω. 6977-549-975, κινητό στη διάθεσή σας για τα γραπτά σας μηνύματα. Μέσω Viber, WhatsApp, Telegram ή SMS απλά. Στο 6977-549-975 τα στέλνετε. Πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν τις διαφημίσεις και ήμασταν στα δύο πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Εύρου, από την Αλεξανδρούπολη, η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη αλφαβητικά. Από τη Γνώμη, κύριο θέμα της ημέρας σήμερα, η Αλεξανδρούπολη, όπου συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στην αγορά ακινήτων, όπως λέει η εφημερίδα, και εξηγεί στους υπότιτλους ότι έχουμε αύξηση 18% μέσα σε ένα χρόνο στις τιμές πώλησης, με σημαντικές χαμηλότερες τιμές στον Βόρειο Εύρο. Πιο προσιτά τα ενίκια στην Αλεξανδρούπολη για μικρά διαμερίσματα, αλλά τσουχτερά για κατοικίες άνω των 80 τετραγωνικών μέτρων, σημειώνει η εφημερίδα η Γνώμη. Η λαμπαδιφορία μνήμης στην Αλεξανδρούπολη για την γενοκτονία των ποντίων παρουσιάζεται επίσης στην εφημερίδα η Γνώμη. Να θυμίσω ότι έγινε και στην Ορεστιάδα λαμπαδιφορία. Την παρουσιάσαμε και με ζωντανή μετάδοση από τη σελίδα μας στο Facebook του Ράδιο Εύρος. Συνεργασία Περιφερίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΔΕΙΑ, για τις απολυματικές τάφρους. Η συνάντηση το ψίδι Μιχαηλίδη, οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑ που προχώρησαν σε κατασκευές και διασυνδέσεις δικτύων, διευκολύνοντας ουσιαστικά το έργο της περιφέρειας στην προσπάθεια περιορισμού και αποτροπής εξάπλωσης της ζωονόσου. Είναι το τελτίο τύπου που εξέδωσε η ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολη, το είδαμε αναλυτικά και από την εκπομπή. Σε νέο κτίριο λειτουργεί το αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου. Επίσης και αυτό ένα θέμα, μια είδηση των τελευταίων ημερών, επιτέλους τα λέγαμε μετά από τόσο καιρό. Εννοείται ότι όλα αυτά τα έχετε ακούσει για όσους μας παρακολουθείτε τακτικά από τις εκπομπές μας, τα έχετε διαβάσει και στο radioevros.gr. Εδώ τα βλέπουμε συνοπτικά, συγκεντρωτικά όλα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης ενημέρωσε 11 σχολεία και 329 μαθητές σε Εύρο και Ροδόπη, άλλον τίτλο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Α, ορίστε τώρα, η συμβολική κίνηση στην αποκατάσταση του τεμένου σβαγιαζίτη στο Δημότυχο. Ο λόγος για το δεντράκι που τοποθέτησαν εκεί. Από την εταιρεία κατασκευής της στέγης στην κορυφή της νέας ξύλινης στέγης, η Ελβετή, στην στέγη του τεμένου σβαγιαζίτη στο Δημότυχο. Το βλέπουμε τώρα, μετά από πολύ καιρό, και στην εφημερίδα η Γνώμη το θέμα. Τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες, ένα δέντρο στην κορυφή της νέας ξύλινης στέγης, λέει η εφημερίδα, για μια όμορφη παράδοση κάνει λόγο ο Δήμαρχος Δημοτήχου Ρομήλος Χατζηγιάννογλου. Συναρπαστική και η φετινή ρετρό AXD3 του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης. Περίπου 5.000 επισκέπτες όλων των ηλικιών επισκέφθηκαν την έκθεση. Η μαγεία των 80's ζωντάνεψε με τον πιο δημιουργικό τρόπο και μέσα από πολλές εκπλήξεις. Διαβάζουμε στην εφημερίδα η Γνώμη. Και το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης γέμισε χαρούμενες φωνές. Άλλο θέμα, υποδέχτηκε μαθητές σε μια ξεχωριστή εκπαιδευτική δράση. Διαβάζουμε στον υπότιτλο. Από την εφημερίδα η Γνώμη, πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη τη σημερινή. Καθαρός ο Εύρος από την ευλογιά εγωπροβάτων είναι ο κύριος τίτλος στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης. Πολύ σημαντικό αυτό βέβαια. Από την άλλη όμως, η αυξημένη επιτήρηση υπάρχει, τα μέτρα υπάρχουν, οι κτηνοτρόφοι δεινοπαθούν ακόμα. Οι κτηνοτρόφοι και οι αρχές παραμένουν σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης, σημειώνει και η εφημερίδα. Ανησυχία και μέτρα πρόληψης για τον αυθόδη πυρετό τώρα. Συνεργασία της περιφέρειας με τη ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολη, στο δελτίο τύπου της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολη που λέγαμε για τις τάφρους. Όλα αυτά σε ένα θέμα από την Ελεύθερη Θράκη και στο πρωτοσέλιδό της. Με υπότιτλο, μάλλον λεζάντα στη φωτογραφία με τα προβατάκια, βλέπουμε ότι κανένα κρούσμα ευλογιά στα εγωπρόβατα του Εύρου δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται πάντα προσοχή, σημειώνει η εφημερίδα. Η Άννα Μεμετζή, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, λέει πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγνώρισε τα προβλήματα του Εύρου. Αναφέρθηκε και στις αναξιοποιητές δυνατότητες της περιοχής. Ξεκινά σήμερα το 4ο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας στην Αλεξανδρούπολη, με τίτλο «Η Αλεξανδρούπολη και η περιοχή της. Ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού». Ενέργεια.
Ο αναβαθμισμένος ρόλος της Βόρειας Ελλάδος, άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Την Έλενα Σόκου βλέπουμε επίσης, την συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και πρώην υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και σε συνέντευξή της στο κανάλι ThrakiNet, της Ελεύθερης Θράκης, του ίδιου δημοσιογραφικού οργανισμού Κονδύλι δηλαδή, λέει πως αν μου ζητηθεί θα είμαι υποψήφια στις επόμενες εκλογές η Έλενα Σόκου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λοιπόν να κατεβεί ξανά για βουλευτή στον Εύρο, αφήνει η συντονίστρια του γραφείου Πρωθυπουργού Βορείου Ελλάδος. Το σκλαβωμένο πλοίο της Κύπρου από την Κερίνια στην Αγία Νάπα, ένα άρθρο του Νικόλαου Παπανικολόπουλου στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και τέλος, για να ολοκληρώσουμε και με την Ελεύθερη Θράκη, σε πλήρη εξέλιξη η γιγαντιαία μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Αλεξανδρούπολη. Στρατηγική σημασία σε έργο με προοπτική διασύνδεσης, με προοπτική διασύνδεσης και εξαγωγών προς Βαλκάνια. Εκκρεμεί το οριστικό χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης. Ο έντυπος τοπικός τύπος της περιοχής από την Αλεξανδρούπολη με αυτά τα θέματα στις δύο ημερήσεις εφημερίδες που κυκλοφορούν.

Τώρα έχουμε και τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6, φίλες και φίλοι, όπως ανακοινώθηκε ήδη με την πρόσκληση που απέστειλε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Μιχάλης Πιτιακούδης, στους περιφερειακούς μας συμβούλους, με μόλις 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρία, είπαμε, θα γίνει τη Δευτέρα, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης στην Κομωτινή. Το πρώτο θέμα που εισηγείται ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας, ο κ. Παναγιώτης Χαλβατζής, είναι η ανάκληση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον ορισμό νέων εκαθαριστών για την εκαθάριση επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων. Δεύτερο θέμα το εισηγείται ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας, ο κ. Λάμπρος Τσούργιανής. Έγκριση για τη συμπλήρωση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τους δικαιούχους της καταβολής του ποσού των 300 ευρώ αναεργαζόμενο για το έτος 2026 ή την αναλογία του ποσού των 300 ευρώ αντί του ενός λίτρου παροχής γάλακτος σε ημερήσια βάση στους δικαιούχους μέσω ατομικής προστασίας στους υπαλλήλους σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τρίτο θέμα, η έγκριση κατ' εξαίρεση εξουσιοδότησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για πετρελαιοειδή και τρόφιμα. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαβίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, η κυρία Μαρία Παντίδου, εισηγείται το θέμα. Και ένα θέμα που εισηγείται ο αντιπεριφερειάρχης Εύρω, ο κύριος Πουλιλιός, είναι το τελευταίο στην ημερήσια διάταξη, με τα 4 μόλις θέματα, τα 3 είδατε είναι εντελώς τυπικά διαδικαστικά, και το 4ο επίσης, αλλά το εισηγείται ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου, είναι ο ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου ως μελών.

λόγω ανασυγκρότησης της Επιτροπής ενός άρθρου 3 ενός νόμου του 84. Μια επιτροπή πρέπει να ανασυγκροτηθεί. Θα οριστούν νέοι εκπρόσωποι της περιφέρειας, Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτά είναι τα θέματα. Κανένα ενδιαφέρον για τη συνεδρίαση της Δευτέρας 6 το απόγευμα για το Περιφερειακό μας Συμβούλιο. Τώρα, αν έχουμε εκτός ημερήσιας διάταξης κάτι, θα το δούμε. Ερωτήσεις, επερωτήσεις και απαντήσεις που ζητούν αντιπολιτευόμενες παρατάξεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν βλέπω να τίθενται προς συζήτηση σε αυτήν τουλάχιστον την πρόσκληση της 8ης τακτικής συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου αυτής της Δευτέρας. Θέλω να δούμε λίγο και την σημερινή δήλωση του κυρίου Τοψίδη σχετικά με τα 200.000 ευρώ προς σύλλογο της Ροδόπης στην Κομωτινή.

Χρειάζεται μια ακόμη αναζήτηση, γιατί βλέπω ότι δεν είναι εύκολο. Για να μην σας καθυστερούμε περισσότερο, ένα τραγουδάκι για τον Κώστα ακόμα από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι αυτό. Και συνεχίζουμε.

0: Η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στον πολιτισμό αποτελεί βασική προτεραιότητα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλώνει ο Χριστόδουλος Τοψίδης, λοιπόν, φίλες και φίλοι, για την καθολική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό. Η νέα ένταξη πράξης από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς τον Σύλλογο Μέριμνας Αμαία Νοητικής Υστέρησης Νομού Ροδόπης Άγιοι Θεόδωροι. Μια πράξη που αφορά στην ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό μέσα από τη συνεργασία και τη συνδημιουργία με άτομα τυπικής ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης λοιπόν Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Χριστόδουλος Τοψίδης, υπέγραψε αυτή την ένταξη της πράξης για τη δημιουργία πολιτιστικών εργαστηρίων με στόχο την καθολική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες σε δράσεις πολιτισμού στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027. Με δικαιούχο τον Σύλλογο Μέριμνας Αμαία Νοητικής Υστέρησης Νομού Ροδόπης Άγιοι Θεόδωροι και συνολικό προϋπολογισμό 200.986,50 ευρώ. 201.000 ευρώ. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και αφορά στην ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό μέσα από τη συνεργασία και τη συνδημιουργία με άτομα τυπικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, λοιπόν, θα δημιουργηθούν μουσικό εργαστήρι, εργαστήρι κινηματογράφου, θεατρικό εργαστήρι, εργαστήρι σύγχρονου χορού, καλλιτεχνικό εργαστήρι ζωγραφικής, πύλου και φωτογραφίας. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στους πλήρως προσβάσιμους χώρους του Κέντρου Διημέρευσης του Συλλόγου με τη συμμετοχή εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα των εικαστικών και καλλιτεχνικών δράσεων και ο Σύλλογος Μέριμνας Αμαία Νοητικής Υστέρησης Νομού Ροδόπης Άγιοι Θεόδωροι Αξίζω διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη πολιτιστικών πρωτοβουλειών και συνεργάζεται διαχρονικά με το Υπουργείο Πολιτισμού, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην τέχνη και στον πολιτισμό. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, μάλιστα, προβλέπεται η διοργάνωση εκδηλώσεων σε προσβάσιμους χώρους του Δήμου Κομοτηνής με στόχο την ανάδειξη της προσβασιμότητας της πόλης σε πολλαπλές εκφάνσεις του πολιτισμού. Και παράλληλα, θα δημιουργηθεί ψηφιακό μουσείο, στο οποίο θα φιλοξενούνται έργα και οπτικοακουστικό υλικό από τις δημιουργίες των συμμετεχόντων. Παράδειγμα προς μίμηση να γίνει αυτό και για τους υπόλοιπους Δήμους, για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, για την υπόλοιπη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ελπίζουμε. Το αναφέρουμε με αφορμή τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση 200.000 ευρώ σε σύλλογο της Κομοτηνής, που μεριμνά, που δημιουργεί υποδομές και δραστηριότητες για τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα άτομα με αναπηρία στον νομό Ροδόπης. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα να ακολουθούν, φίλες και φίλοι, εδώ στο Ράδιο Εύρος, εδώ στο Ευροσκόπιό μας, σε λίγα λεπτά.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Βουνό ή θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
6: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
5: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
6: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25 930 22 982. Ή στο 3W
7: www.eurocamp.gr.
8: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
9: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25-52-0-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
12: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.

0: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
2: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
3: Και στον κύριο Πέτρο μας, στον Ντόρτμουντ της Γερμανίας, να στείλουμε την καλημέρα μας. Μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα κύριε Πέτρο και σε εσάς. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, 35 λεπτά μετά τις 11. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στον Κώστα Αποστολίδη, στο παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας. Γιορτάζει και το ίδιο το κρεοπωλείο, έχει το όνομα. Γιορτάζει και ο ιδιοκτήτης βεβαίως. Χρόνια πολλά, Κώστα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο στη Νέα Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Για εκλεκτά ντόπια κρέατα από τον Κώστα, τον εορτάζοντα, τον εορταζόμενο, τον Κώστα Αποστολίδη. Χρόνια πολλά, Καγιάτη, να χαίρεσαι τη μανούλα και την κόρη, να ζήσετε να θυμάστε και τον πατέρα, τους προτεργάτες του Χαγιατίου, την κυρία Ελένη, την αρχιμαγείρισα. Χρόνια πολλά. Συνεχίζουμε με το νέο σύστημα ελέγχου στα Τελωνία. Προκαλούν έμφραγμα τα νέα συστήματα αυτά και στον Εύρο και στο Κιλκίς, όπως διαβάζουμε και σε δημοσιεύματα του κεντρικού τύπου και του σαλονικιώτικου τύπου και με αναδημοσιεύσεις και στον τοπικό ευρυτικό τύπο. Σοβαρά προβλήματα με απίστευτη ταλαιπωρία, εικόνες που δεν αντιστοιχούν σε ευρωπαϊκό κράτος, καταγράφονται εδώ και περίπου ένα μήνα στα σύνορα, στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας, κυρίως στον Εύρο και στο Κιλκίς, λόγω του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών που έρχονται ή φεύγουν από ευρωπαϊκά κράτη. Ουρές οχημάτων, πολύωρη αναμονή και οικογένειες που περιμένουν στα γκισέ των Τελωνίων κρατώντας παιδιά και μωρά στα χέρια είναι το σκηνικό που συνθέτει την εικόνα των βόρειων συνόρων τις τελευταίες ημέρες με τουρίστες και επαγγελματίες από Τουρκία, από Βόρεια Μακεδονία, από Κόσοβο, από Σερβία, από Βουλγαρία να βιώνουν μια χαόδη κατάσταση στους συνοριοφύλακες. Όχι, Βουλγαρία όχι, γιατί είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πια. Οι υπόλοιπες χώρες βιώνουν μια χαόδη κατάσταση. Οι συνοριοφύλακες καταγγέλουν προχειρότητα και απαρχαιωμένα δίκτυα και υποδομές και τους τουριστικούς φορείς να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες εν ώψη της θερινής σεζόν, δεδομένου και του μεγάλου όγκου τουριστών που διέρχονται από τα οδικά σύνορά μας με προορισμό τη Βόρεια Ελλάδα. Οι επίμαχες εικόνες λοιπόν έχουν ήδη προβληθεί σε γειτονικά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι Βρετανοί που κινούνται κυρίως μέσω αεροδρομίων αξίωσαν και πέτυχαν την εξαίρεσή τους από το μέτρο προς διευκόλυνση των Βρετανών ταξιδιωτών. Τι είναι τώρα αυτό το νέο ευρωπαϊκό σύστημα και έχει μπλοκάρει τα σύνορά μας? Είναι το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου που προβλέπει την ηλεκτρονική καταγραφή των πολιτών τρίτων χωρών που επισκέπτονται ευρωπαϊκά κράτη για βραχεία διαμονή έως και 90 ημερών. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε σταδιακά σε λειτουργία τον Οκτώβριο που μας πέρασε, το 25, εφαρμόζεται πλήρως σε 29 ευρωπαϊκά κράτη από τις 10 Απριλίου πρόσφατα, πριν από 1,5 μήνα ξεκίνησε. Στόχος είναι η κατάργηση των χειροκίνητων σφραγίδων στα διαβατήρια που προκαλούσαν σημαντικές καθυστερήσεις στα Τελωνία. Ο γρηγορότερος. Εδώ γελάμε. Και ασφαλέστερος έλεγχος των ταξιδιωτών, η αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης και η ενίσχυση της ασφάλειας στη ζώνη Σέγγεν. Στην πράξη, λοιπόν, για κάθε ταξιδιώτη από τρίτη χώρα που μπαίνει σε ευρωπαϊκό έδαφος, δημιουργείται αυτός ο ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος περιέχει το όνομα τεπώνυμο, τα στοιχεία του διαβατηρίου, τα δακτυλικά του αποτυπώματα και μια φωτογραφία προσώπου. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται από τους συνοριοφύλακες, καταγράφονται σε ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, η οποία διατηρεί τα στοιχεία από 3 μέχρι 5 χρόνια κατά περίπτωση και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την έξοδο των ταξιδιωτών ή σε περίπτωση που επισκεφτούν εκ νέου ευρωπαϊκό κράτος, γίνεται επανέλεγχος των στοιχείων με τους συνοριοφύλακες να επανεξετάζουν κυρίως τα δακτυλικά αποτυπώματα και τη φωτογραφία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η καταγραφή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί από την αρχή. Παράλληλα, παρέχεται και η δυνατότητα προεγγραφής στο σύστημα μέσω εφαρμογής, στην οποία οι ταξιδιώτες καλούνται εντός 72 ώρων από την είσοδό τους ή την έξοδό τους να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, προκειμένου να γίνει πιο γρήγορα ο έλεγχος στα σύνορα. Τα προβλήματα βεβαίως εδώ είναι πως οι μόνες χώρες που υποστηρίζουν προς το παρόν την εφαρμογή είναι η Σουηδία και λίγο η Πορτογαλία. Οπότε έχουμε έντονες εικόνες ντροπή στα ελληνικά σύνορα. Ήδη από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νέου συστήματος στο Τελωνείο των Κήπων, αλλά και στους Εύζωνες και στη Δοϊράνη του Κιλκής, αλλά και στις Καστανιές στον Εύρο και στα δύο Τελωνεία Κήπους και Καστανεών στον Εύρο, φάνηκαν οι αδυναμίες των απαρχαιωμένων υποδομών, η έλλειψη οργάνωσης. Σειρές και ουρές οχημάτων σχηματίζονται με τους οδηγούς να αγανακτούν και να περιμένουν για πάνω από 1, 2, 3 ώρες ανάλογα τους συνοριοφύλακες να εγγράψουν τους επισκέπτες τρίτων χωρών στο σύστημα, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη διέλευσης των Ευρωπαίων πολιτών από κάποια άλλη λωρίδα. Δεν υπάρχει άλλη λωρίδα σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά και οι υπήκοοι από τις τρίτες χώρες, όπως αποτυπώνεται σε ρεπορτάζ που δημοσιεύονται αυτές τις ημέρες και δημοσίευσε και η Ένωση Αστυνομικών Κιλκής φωτογραφίες, κλήθηκαν οι υπήκοοι από τρίτες χώρες να περιμένουν για ώρες το οδόστρωμα έξω από τα γκισέ της ελληνικής αστυνομίας για να καταγραφούν, με τη διαδικασία μάλιστα να πραγματοποιείται υπό απαράδεκτες συνθήκες, καταγγέλουν. Ενδεικτικές είναι οι φωτογραφίες πολίτη που κρατά ψηλά στα χέρια του το παιδί του για να τραβηχτεί η απαιτούμενη φωτογραφία και ενός άλλου που υψώνει το μπουφάν του πίσω από μια γυναίκα για να μην αντανακλά ο ήλιος στο φωτογραφικό φακό. Η Ένωση καταγγέλει λοιπόν, η Ένωση Αστυνομικών Κιλκής, από εκεί αναδείχθηκε περισσότερο το θέμα, καταγγέλει και περιστατικά εκνευρισμού και οργής σε βάρος των συνοριοφυλάκων λόγω του πολύωρου συνωστισμού. Επιρρύπτονται στην ελληνική πολιτεία προχειρότητα, ανοργανωσιά, αναλγησία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Κιλκής, το αρχηγείο της Ελλάς διέταξε έρευνα για τις εικόνες που καταγράφονται στα σύνορα. Καλεί την αστυνομική διοίκηση του νομού Κιλκής να δώσει εξηγήσεις. Λες και φταίει η αστυνομική διοίκηση τώρα και όχι το σύστημα από μόνο του. Αλλά ελάτε και στους Κήπους λίγο και στις Καστανιές, στους Κήπους ειδικότερα. Πάντως, εν μέσω αυτής της τραγικής κατάστασης, σε περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων, προβλέπεται πλέον και η αναστολή του μέτρου της βιομετρικής καταγραφής των υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία απλώς επιδεικνύει το διαβατήριό τους κατά την παλιά πρακτική και ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ορθότητα με την οποία τηρείται η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Στους Κήπους τώρα, που γίνεται ειδική αναφορά και στο Τελωνείο των Κήπων, η αναμονή ήταν ούτως ή άλλως μαρτυρική για τους ταξιδιώτες, το ξέρουμε. Δεδομένου ότι οι λωρίδες εισόδου στη χώρα είναι 2 και σύμφωνα με τους συνοριοφύλακες μπορεί να γίνουν και 3 αν είναι μικρότερα σε διαστάσεις τα οχήματα. Αυτοσχέδια να γίνουν 3, όχι ότι είναι επισήμως 3. Αν είναι μικρότερα τα οχήματα, τα βάζουν σε 3 σειρές. Μόλις έρθει ένα λεωφορείο, μπλοκάρει το σύστημα. Όπως λέει λοιπόν ο γραμματέας τύπου και επικοινωνίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, ο Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς, η αναμονή στα σύνορα προς το τέλος του Απριλίου έφτασε μέχρι και τις 10 ώρες στους Κήπους, χωρίς μάλιστα να υπάρχει ο όγκος των επισκεπτών που αναμένεται το καλοκαίρι. Ο Χρυσοβαλάντης ο Γιαλαμάς δηλώνει ότι έγιναν κάποιες προσλήψεις για το φετινό καλοκαίρι. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή πρώτο και κύριο ζήτημα είναι ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ο οποίος πραγματικά είναι απαρχαιωμένος και στα δύο τελωνεία των Κήπων και των Καστανεών. Και αν δείτε, λέει, το τουρκικό τελωνείο των Υψάλων, πραγματικά θα ντραπείτε. Κανείς δεν ντρέπεται, Χρυσοβαλάντη, χρόνια τώρα από αυτούς που πρέπει να ντραπούν. Εμείς ντρεπόμαστε για λογαριασμό τους. Γιατί να θυμίσουμε ότι οι υποδομές στο τελωνείο των Κήπων, οι εργασίες αναβάθμισης των υποδομών εξελίσσονται. Πότε θα ολοκληρωθούν, λένε σύντομα. Αυτό το καλοκαίρι, λένε, θα λειτουργήσουν οι νέες υποδομές. Αλλά στην ουσία αυτό που γίνεται τώρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που διεκδικεί το να γίνει τόσα χρόνια. Ένα ολοκένουργιο τελωνείο με πολλές διαφορετικές λωρίδες, ένα υπερσύγχρονο χώρο όπως αντίστοιχα υπάρχει απέναντι στην τριτοκοσμική τρίτη χώρα, στην Τουρκία. Καλά, τριτοκοσμική δεν τη λες πια με τίποτα. Μια σύγχρονη, οργανωμένη χώρα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, από που και αν το δεις, από όποια πλευρά και αν το δεις, και με τα σύνορα ειδικά τους στη βιτρίνα, στην είσοδο και στην έξοδο μιας χώρας, να επιβεβαιώνει αυτό. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε με την Κατερίνα Στανίση να μας τραγουδά και εκείνη για τον Κώστα.

Ναι, έλειπε μία Κατρίνα Στανήσια από το πρόγραμμά μας σήμερα. Την ακούσαμε όμως με τον δικό της Κώστα. Για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα τώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε στη θρησκευτική εορτή των μουσουλμάνων, το Κουρμπάν Μπαϊράμ. Εντάξει, γιορτάζουν οι Κωνσταντίνοι και οι Ελένες σήμερα, και οι Κωνσταντίνες και οι Έλενοι επίσης, αλλά και οι Αναλήψεις. Είπαμε, γιορτάζει και το όνομα Ανάληψη σήμερα, της Αναλήψεως. Έχουμε όμως και τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας που γιορτάζουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής και της Περιφέρειας αναφορικά με τη θρησκευτική εορτή αυτή των μουσουλμάνων συμπολιτών μας για το 26, που γιορτάζεται 26 με 29 Μαΐου σε λίγες μέρες. Ενημερώνει λοιπόν η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειάς μας ότι λόγω της συνέχισης των μέτρων της επιζωτίας της Ευλογιάς αλλά και της αποτροπής του κινδύνου πιθανής εξάπλωσης του αυθόδους πυρετού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, απαγορεύεται κατηγορηματικά η αγοραπολισία των εγωπροβάτων αλλά και η μετακίνησή τους σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η λειτουργία όλων των υπαίθριων εκθέσεων ζώων με σκοπό την πώληση, οι ζωοπανηγύρις δηλαδή, απαγορεύονται κατηγορηματικά επίσης. Δεύτερον, η διακίνηση εγωπροβάτων και βοηδών με σκοπό τη θρησκευτική σφαγή από οποιαδήποτε εκμετάλλευση διενεργείται μόνο μετά από έγκληση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Τα ζώα που μετακινούνται πρέπει να φέρουν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, άδεια διακίνησης, διαβατήρια, σήμανση ζώων που εκδίδονται από το αρμόδιο αγροτικό κτηνιατρίο. Τρίτον, επισημαίνεται ότι τα ζώα κατά τη μετακίνηση πρέπει να προστατεύονται από επιθέσεις εντόμων με εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Το μεταφορικό μέσο πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πριν και μετά τη φόρτωση των ζώων. Τέταρτη επισήμανση, ο ιδιοκτήτης του ζώου ή των ζώων και ο οδηγός του οχήματος πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των ζώων, παρέχοντας σκιερό μέρος αλλά και νερό κατά τη στάση το δρομολόγιο. Και πέμπτον, η υποχρέωση αυτή αφορά τόσο τους κτηνοτρόφους, όσο και τους ζωέμπορους, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Σχετικά με τη σφαγή, όλα τα ζώα πρέπει να σφάζονται στα εγκεκριμένα σφαγεία των περιφερειακών ενωτήτων, με τα ήθη και τα έθιμα της μουσουλμανικής θρησκείας. Για ενδεχόμενη σφαγή βοηδών και εγωπροβάτων εκτός σφαγείων, σε χώρους που δεν διενεργείται κανένας κτηνιατρικός έλεγχος, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν μπορούν να εγγυηθούν την υγιεινή και την ασφάλεια του παραγόμενου κρέατος. Στους δε χώρους πρόχειρης σφαγής είναι άγνωστο εάν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος. Και έχοντας ως στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επισημαίνει πως κατά την περίοδο εορτασμού του Κουρμπάν Μπαϊράμ πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες καταγράφονται, διατυπώνονται στην επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας αναλυτικά, για την προστασία της υγείας των καταναλωτών. Παρακαλούνται όλες οι αρχές, οι μουσουλμάνοι συμπολίτες, καθώς και κάθε εμπλεκόμενος, να συνδράμουν για την άρτια και ομαλή διενέργεια των σφαγών του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τοπικά τμήματα κτηνιατρικής, σημειώνεται στην ανακοίνωση από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ένα τηλέφωνο για επικοινωνία, το 2531 3 5415, για τους ενδιαφερόμενους.

Όλη η ζωή είναι υπόθεση σε χαμόγελο. Είναι ένα γεια σου σε έναν άγνωστο στο δρόμο. Να σπλαχνιστείς τον κουρασμένο ταχυδρόμο. Ένα νεράκι να προσφέρεις με χαμόγελο. Και δεν θα νιώθει το φορτίο του στο νόμο. Να πεις στον πόλεμο δεν πάω, αλλά με χαμόγελο. Να πεις σε κάποιον χτύπαμε δεν σε χτυπάω. Να πεις αυτόν που σε μισεί

υπέροχο τραγούδι. Ο Κώστας Χατζής με το χαμόγελο. Όλη η ζωή αυτό είναι. Υπόθεση, χαμόγελο. Όλοι γεννιόμαστε γυμνοί και δεν υπάρχει άλλο ρούχο από την αγάπη. Για να προχωρήσουμε, φίλες και φίλοι, θα πάμε και στο συνέδριο της Αλεξανδρούπολης που ξεκινά από σήμερα μέχρι και μεθαύριο. Στην αποθήκη 2 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι το 4ο συνέδριο Αλεξανδρούπολης Encomium, ένα τριήμερο αφιέρωμα στην ιστορία και στην ταυτότητα της περιοχής. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, η Αλεξανδρούπολη και η ευρύτερη περιοχή της γίνονται τόπος όπου συναντώνται ιστορικές διαδρομές, πολιτισμικές μνήμες, πολυσύνθετες κοινωνικές εμπειρίες. Γίνονται και φέτος όλα αυτά ένα πεδίο γόνιμου επιστημονικού διαλόγου μέσα από το 4ο συνέδριο τοπικής ιστορίας με θέμα η Αλεξανδρούπολη και η περιοχή της, ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού. Το συνέδριο αυτό φιλοδοξεί να αναδείξει άγνωστες και γνωστές πτυχές της ιστορικής πορείας της πόλης και της ενδοχώρας της, φωτίζοντας τη σχέση της με τη συλλογική μνήμη, τις κοινωνικές μεταβολές και τις πολιτισμικές εκφράσεις που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία της περιοχής από τα Οθωμανικά χρόνια μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία μέσα από τη συμμετοχή ερευνητών, πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών, φορέων πολιτισμού και μαθητικών κοινοτήτων. Μαθητές και γυμνάσια της Αλεξανδρούπολης παρουσιάζουν εργασίες εμπνευσμένες από την τοπική ιστορία, από τη μνήμη, τα έθιμα και το φυσικό περιβάλλον, δίνοντας ένα ζωντανό και δημιουργικό τόνο στη διοργάνωση. Σε αυτό το 4ο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί, είπαμε, σήμερα, αύριο και μεθαύριο στην Αλεξανδρούπολη, στην αποθήκη 2 στο λιμάνι, και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο YouTube, το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε. Η συνδιοργάνωση είναι του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Ένωσης Θρακών και το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης συμβάλλει στη συνδιοργάνωση. Αλεξανδρούπολη, ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Στην Αλεξανδρούπολη θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα μέχρι τις διαφημίσεις που πλησιάζουν, να δούμε και την υποδοχή των πρωταθλητών των Special Olympics στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, στο Δημαρχείο, εκεί όπου επέστρεψαν με 10 μετάλλια οι αθλητές και τους υποδέχτηκε ο κύριος Ζαμπούκης. Τους πρωταθλητές των αγώνων Special Olympics Ελλάς, που είχε τη χαρά να υποδεχτεί εχθές ο Γιάννης Ζαμπούκης, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, στο Δημαρχείο, σε μια ιδιαίτερα ζεστή και συγκινητική συνάντηση γεμάτη χαμόγελα, υπερηφάνεια και πολύ αγάπη, όπως λέει στην ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή. Τα παιδιά των Special Olympics Αλεξανδρούπολης επέστρεψαν από τους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics Λουτράκι 2026, έχοντας ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Συμμετείχαν σε αγωνίσματα, παράλληλες εκδηλώσεις και έκαναν καινούριους φίλους, ενώ έφεραν μαζί τους και σπουδαίες διακρίσεις, αλλά και πολλά χαμόγελα. Συνολικά κατέκτησαν 5 χρυσά μετάλλια, 1 ασημένιο μετάλλιο, 2 χάλκινα μετάλλια και 2 μετάλλια συμμετοχής, στην 4η θέση δηλαδή. Και αναλυτικά, γιατί είναι καλό να αναφερόμαστε και στα ονόματα των πρωταθλητών, των παιδιών που είναι πρωταθλητές και στη ζωή και στα αθλήματα με τα οποία ασχολούνται, οι αθλητές και οι αθλήτριες των Special Olympics. Ο Αναστάσης Δαλίδης κατέκτησε χρυσό στη σφαίρα και χρυσό στο μήκος. Είχε και ξεχωριστό ρόλο ως Young Youth Leader, ανοίγοντας τη συνάντηση των αρχηγών αποστολών και συμμετέχοντας ως σημεοφόρος στην τελετή έναρξης. Η Κατερίνα Τιτώνη κατέκτησε 2 χρυσά στο μήκος ανεφοράς και στο μπαλάκι. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος χρυσό στο ακόντιο και ασημένιο στη σφαίρα. Ο Ζήσης Κούρτης χάλκινο στο μήκος και 4η θέση στα 100 μέτρα. Και η Ειρήνη Καμπλιώνη, κατέκτησε χάλκινο στο μπαλάκι και 4η στα 50 μέτρα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τις διακρίσεις, την επιμονή, το ζήλο, αλλά και στους προπονητές Δάφνη Δελιγιάννη και Θεόδωρο Ρεμπούτσια, που με αφοσίωση και αγάπη βρίσκονται δίπλα στα παιδιά, προσφέροντας δωρεάν προπόνηση και στήριξη, εκφράζει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Επίσης, θερμές ευχαριστίες εκφράζει στην εταιρεία που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Δημάρχου ως χορηγό, στην Gastrate, και κάλυψε το κόστος μετακίνησης των αθλητών και των προπονητών με αεροπλάνο, στηρίζοντας ουσιαστικά τη συμμετοχή τους στους αγώνες.

0: Μπράβο, μπράβο σε όλα τα παιδιά. Αν μας ακούει και η οικογένεια του Ζήση του Κούρτη, περισσότερα μπράβο σε ένα παιδί που τυχαίνει να το γνωρίζω και προσωπικά. Και το καμαρώνουμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα, εννοείται. Λοιπόν, προχωράμε με τις διαφημίσεις που ακολουθούν για να οδηγηθούμε μετά στο τελευταίο μέρος, στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Μέχρι τη μία όμως συνεχίζουμε εδώ με πολλά ακόμα θέματα μπροστά μας. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε ζωντανά στο ευρωσκόπιο μας.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
1: 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 12.

0: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
2: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
3: Έτσι περάσαμε και στη τελευταία ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα πια, 6 λεπτά μετά τις 12 η ώρα, μετά μεσημβρίαν ήδη. Και μέχρι τη μία συνεχίζουμε όμως εδώ με όλα τα νέα της ημέρας και με όλα όσα εξελίσσονται τώρα, όπως και το περιστατικό που καταγράφηκε πριν από λίγα λεπτά στην Κομωτινή και αναστάτωσε την περιοχή εκεί, με σκηνές τρόμου να εκτυλίσσονται πριν λίγη ώρα στα έξω από τα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Όπως μαθαίνουμε από την εφημερίδα Ο Χρόνος και το Χρόνος.gr, οι δράστες καταδίωξαν με αυτοκίνητο ένα άλλο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες, και καταδίωξη σταμάτησε έξω από το δημοτικό κημητήριο, όπου άλλο αυτοκίνητο δραστών έκλεισε το δρόμο στους στόχους. Άγνωστος φέρεται πως άρχισε να πυροβολεί προς το όχημα, με αποτέλεσμα να σπάσει το πίσω παρπρίτη του αυτοκινήτου, και από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες, ενώ η ελληνική αστυνομία επιβεβαιώνει το περιστατικό στον Χρόνο. Αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση βεβαίως από την ελληνική αστυνομία για το περιστατικό, για να δούμε πως καταγράφηκε και επισήμως στο αρχείο των γεγονότων, των σημερινών περιστατικών της ελληνικής αστυνομίας. Η υπόθεση φέρεται να σχετίζεται όμως με συμβάν το οποίο είχε λάβει χώρα το προηγούμενο διάστημα στην Κομωτινή, όταν στο παζάρι δράστες είχαν επιτεθεί με μαχαίρι σε μια γυναίκα και την τραυμάτισαν στο μάγουλο. Κάτι σαν αντεκδίκηση τώρα μοιάζει αυτό, με πυροβολισμούς στην Κομωτινή και σκηνές τρόμου να εκτυλίσσονται εκεί στην περιοχή, όπου τα παρακολουθούσαν έντρομοι διάφοροι πολίτες που προσπαθούσαν να προστατευτούν. Αυτά πριν από λίγο. Επιροβολισμούς έξω από τα νεκροταφεία. Τώρα, από την Αλεξανδρούπολη μας έρχεται και η συγχαρητήρια επιστολή των αστυνομικών υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης, της Συνδικαλιστικής τους Ένωσης, προς τους συναδέλφους τους της ομάδας Δίας και του Τμήματος Τροχιάς Αλεξανδρούπολης. Συγχαρητήρια εκφράζονται για την άμεση, ψύχρημη και αποτελεσματική επέμβασή τους σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που συνέβη χθες στην Αλεξανδρούπολη, κατά το οποίο μια γυναίκα τραυματίστηκε βαριά και παρουσίαζε ακατάσχετη αιμορραγία. Η άριστη επιχειρησιακή ανταπόκριση των αστυνομικών, η παροχή πρώτων βοηθειών στο σημείο, καθώς και η ορθή χρήση τουρνικέ από συνάδελφο της ομάδας Δίας, αναφέρουν οι αστυνομικοί από τη Συνδικαλιστική τους Ένωση της Αλεξανδρούπολης, περιόρισαν την αιμορραγία σε συνδυασμό με τη συνδρομή μάλιστα του πληρώματος του ΕΚΑΒ και την άμεση μεταφορά της τραυματία στο νοσοκομείο. Αποδείχθηκαν όλα αυτά καθοριστικά για τη διάσωση της ζωής της. Η πράξη αποτελεί φωτεινό παράδειγμα επαγγελματισμού, εκπαίδευσης, ψυχραιμίας και υψηλού αισθήματος ευθύνης απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και στην κοινωνία, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα, αναδεικνύει τον πολυσύνθετο ρόλο που επιτελεί καθημερινά ο Έλληνας αστυνομικός, πολλές φορές κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Καταλήγοντας την συγχαρητήρια επιστολή τους, οι αστυνομικοί λένε πως για ακόμη μια φορά οι συνάδελφοί τους με τις πράξεις τους τιμούν το σώμα της ελληνικής αστυνομίας και ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν εκφράζονται σε όλους τους εμπλεκόμενους συναδέλφους. Από την Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης για περιστατικό χτες στην Αλεξανδρούπολη, ενός τροχαίου ατυχήματος με την παράσυρση μιας πεζής από μεγάλο όχημα. Αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση βεβαίως. Συνήθως για τέτοια ατυχήματα εκδίδονται ανακοινώσεις όταν διενεργείται και προανάκριση για ευθύνες. Από το Τμήμα Τροχιάς Αλεξανδρούπολης δεν εκδόθηκε προς το παρόν κάτι σχετικό, μόνο με δημοσιεύματα δημοσιογραφικά γνωρίζουμε το περιστατικό από την Αλεξανδρούπολη, αλλά και με τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων να εκδίδει αυτή τη στιγμή τη συγχαρητήρια επιστολή προς τους συναδέλφους της. Γίνεται ευρύτερα γνωστό το θέμα. Τώρα. Ακούμε Ελεονόρα Ζουγανέλη και υπάρχει λόγος.

0: στο τάζο.
1: Και υπάρχει λόγος που ακούμε Λεωνόρα Ζουγανέλη. Από χτες ίσως να το έχετε πληροφορηθεί, αφού το δημοσιεύσαμε, το αποκαλύψαμε στο radioevros.gr με το που το αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο και από τα social media της Λεωνόρα Ζουγανέλη. Είναι το πρώτο όνομα που ανακοινώνουμε ότι θα παραβρεθεί, θα συμμετέχει με συναυλία στο φεστιβάλ του Άρτα 2026. Φίλες και φίλοι, Λεωνόρα Ζουγανέλη το αποκάλυψε η ίδια δηλαδή. Έτσι και φέτος από τους ίδιους τους καλλιτέχνες αποκαλύπτεται σιγά σιγά το πρόγραμμα του Άρδα με τις ανακοινώσεις των καλοκαιρινών περιοδιών τους. Έτσι ξεκίνησαν να αποκαλύπτονται τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα ανέβουν στην κεντρική σκηνή του φετινού Άρδα 2026. Πρώτη λοιπόν που αποκάλυψε το επτασφράγιστο μυστικό είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Περιλαμβάνει το φεστιβάλ του Άρτα στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών της. Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από το πόστερ που κοινοποίησε χτες η δημοφιλής τραγουδίστρια, θα βρεθεί στην κεντρική σκηνή του Άρτα τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Πάντως, συνεχίζουμε να ελπίζουμε φέτος ότι, καθότι είναι και επαιτειακή χρονιά, θα ξεπεραστεί η πάγια τακτική της τελευταίας στιγμής, ώστε να γνωστοποιηθεί έγκαιρα επιτέλους το σύνολο του προγράμματος φέτος, να προγραμματίσουν έγκαιρα και οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες στην παρουσία τους δηλαδή στο φεστιβάλ, όχι μόνο στις συναυλίες τα βράδια, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια ίσως του τετραημέρου, πιθανόν αν προκύψουν και υποδομές και κίνητρα για κατασκήνωση. Να επανέλθει στην παλιά αρχική του μορφή κάποτε και να αποκτήσει την έγκλη που του αξίζει το φεστιβάλ του Άρδα. Αυτό το πολιτιστικό γεγονός που θα έπρεπε να είναι στην κορυφή των γεγονότων, όχι μόνο της Ορεστιάδας τοπικά, του Εύρου γενικά, της Θράκης συνολικότερα, αλλά και της Ελλάδας ευρύτερα.

Σύμφωνα λοιπόν με τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, τα ορέστια θα γίνουν 19 με 28 Ιουνίου φέτος για το 2026, γιορτές της πόλης της Νέας Ορεστιάδας. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγήθηκε το θέμα. Ήταν τακτικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη το πρωί. Και όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, στην εισήγησή του, που προέρχεται από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ορεστιάδας, δηλαδή από την κυρία Μπραϊκούδη και τους συνεργάτες της, στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων που προγραμματίζει μια σειρά από δράσεις με τίτλο Ορέστια 2026 από τις 19 μέχρι τις 28 Ιουνίου, αναλαμβάνει και την οικονομική κάλυψή του. Θα δούμε και το ποσό που θα ανέλθει το δαπάνη για τα ορέστια. Δημοσιοποιείται και αυτό επισήμως, αφού ελήφθη η απόφαση από τη Δημοτική Επιτροπή. Η Νέα Ορεστιάδα λοιπόν γιορτάζει κάθε χρόνο στο τέλος του Ιουνίου την επέτειο ίδρυσης της με εκδηλώσεις τιμής και μνήμης που φέρουν τον τίτλο Ορέστια 2026. Φέτος, ο Δήμος Ορεστιάδας πρόκειται να διοργανώσει τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη συμπλήρωση 103 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας. Καλλιτεχνικά σχήματα από καταξιωμένους καλλιτέχνες, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, χορευτικές παραδοσιακές ομάδες, όλοι μαζί συνεργάζονται για να προσφέρουν θεάματα μοναδικά που έχουν κύριο στόχο να τιμήσουν και να επαναφέρουν στη μνήμη όλων μας το γεγονός της ίδρυσης της πόλης και να σκιαγραφίσουν τη σημερινή της εικόνα, αναφέρει στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Ορεστιάδας. Για την κάλυψη λοιπόν των αναγκών των Ορεστίων 2026 και συγκεκριμένα τις αμοιβές καλλιτεχνών της μουσικής παράστασης με τίτλο «Ένας αιώνας μίμης πλέσας», μια μουσική παράσταση όπου θα πραγματοποιηθεί 28 Ιουνίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Νέας Ορεστιάδας, το κόστος της έκδοσης έντυπου υλικού και το κόστος προμήθειας λουλουδιών και στεφάνου απαιτείται οικονομική συμμετοχή του Δήμου συνολικά με το ποσό των 30.000 ευρώ, 356,45. Λοιπόν, μια συναυλία στα Ορέστια, ένας αιώνας μίμης πλέσας στο Δημοτικό Θέατρο, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία για τα Ορέστια. Το κόστος, το συνολικό για τη συναυλία, το έντυπο υλικό και τα λουλούδια για τα Ορέστια, 30.356,45 ευρώ. Υπάρχει και ανάλυση του κόστους που η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε να το διαθέσει για αυτό το σκοπό. Εγκρίνει λοιπόν ομόφωνα την επιμέλεια και διοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο Ορέστια 2026 από τον Δήμο Ορεστιάδας η Δημοτική Επιτροπή. Θα γίνει στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο από 19 έως 28 έκτου το πρόγραμμα των Ορεστίων. Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση συμμετοχή του Δήμου Ορεστιάδας με το συνολικό ποσό των 30.356,45 ευρώ για τη συναυλία αμοιβές καλλιτεχνών 27.900 ευρώ με ΦΠΑ. Για αυτή τη βραδιά με τον Μίμη Πλέσα. Για την έκδοση έντυπου υλικού 1.556,20 ευρώ, γενικά για τα Ορέστια προφανώς αυτό. Εκτός και αν και οι αμοιβές καλλιτεχνών τώρα, για να είμαι δίκαιος, μπορεί να αφορά και σε άλλους καλλιτέχνες, αν και δεν περιγράφονται στην εισήγηση του Δημάρχου, παρά μόνο η συναυλία για τον έναν αιώνα Μίμη Πλέσα αναφέρεται. Ίσως τα 27.900 ευρώ να αφορούν και σε άλλους καλλιτέχνες μέσα στο πρόγραμμα το πολυήμερο 19 με 28, δεκαήμερο των Ορεστίων. Αμοιβές καλλιτεχνών λοιπόν 27.900, έκδοση έντυπου υλικού 1.556,20 ευρώ και προμήθεια Ανθέων και Στεφάνου, για τα λουλούδια δηλαδή, 900 ευρώ. Έτσι, εξειδικεύεται η πίστοση σε βάρος λογαριασμού του Δήμου Ορεστιάδας για τα έξοδα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026, 30.000 συνολικά, 356,45 ευρώ με ΦΠΑ για τα Ορέστια, όπως αποφασίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής προχτές, την 3η 19 Ιουνίου. Με παρόντες όλους πλην ενός απόντα. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος ο Παπαδόπουλος Αδαμάντιος, ο Αθηνόδωρος Χατζηπαναγιώτου που είναι μέλος της Επιτροπής και ο Απόστολος Σταυρίδης και ο Τσαμπανίδης Αντώνης το αναπληρωτικό μέλος και ο Μαργαρίτης Αστεριάδης επίσης αναπληρωτικό μέλος. Ήταν και ο Μαυρίδης Βασίλειος. Παρόντες όλοι ομόφωνα το αποφάσισαν, απόν μόνο ο Αρχοντής Αρχοντίδης μέλος της Επιτροπής. Αυτά έτσι για να έχουμε γνώση και το τι έχουμε να περιμένουμε στα φετινά Ορέστια 2026. Ένα μέρος του προγράμματος είναι, αποτελεί και η συναυλία «Ένας αιώνας μίμης πλέσας». 28 Ιουνίου η συναυλία, η συγκεκριμένη.

Πάντα ζωντανή, πάντα ζωντανά, ζωντανό ευρωσκόπιο, ζωντανό ραδιόφωνο. Το ράδιο Εύρος είναι εδώ και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Και με τον σπουδαίο Ross Daily θα συνεχίσουμε τώρα, διότι έρχεται στην Αλεξανδρούπολη για το 7ο AXD Film Festival. Μια ξεχωριστή συναυλία για το γνωστό φεστιβάλ AXD Film Festival, το 7ο κατά σειρά στην Αλεξανδρούπολη, στο Σινεφλίσβος, διοργανώνεται και φέτος το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, 15 Ιουνίου, και έρχεται ο Ross Daily τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Μια μοναδική σόλο συναυλία εκεί, με την αυλαία του φεστιβάλ να πέφτει, προσφέροντας ένα ξεχωριστό φινάλε σε 5 μέρες γεμάτες σινεμά, μουσική και ιστορίες που εμπνέουν. Μετά από μια σειρά sold out εμφανίσεων την εβδομάδα του Πάσχα στη Βόρεια Ελλάδα, ο σπουδαίος συνθέτης και μουσικός επιστρέφει με ένα νέο κύκλο solo παραστάσεων, ο Ross Daily, ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς και συνθέτες τροπικής μουσικής διεθνώς. Παρουσιάζει λοιπόν τη solo συναυλία του με συνθέσεις του για κριτική λύρα, γιατάρ, χου και αφγανικό ραμπάμπ. Με πορεία δεκαετιών και συνεργασίες με κορυφαίους μουσικούς ανά τον κόσμο, επανέρχεται 25 χρόνια μετά το τελευταίο του σόλο περιοδία, μετά την τελευταία του σόλο περιοδία, σε μια προσωπική αναζήτηση και εμβάθυνση στη σύγχρονη τροπική μουσική. Το σόλο του Ross Daily υπερβαίνει τη μορφή μιας συναυλίας. Μετατρέπεται σε μια μυσταγωγική εμπειρία, όπου η παράδοση και η προσωπική αναζήτηση συνυφαίνονται σε μια εμπειρία βαθιάς ακρόασης. Αυτά αναφέρονται από την διοργάνωση του 7ου AXD Film Festival στο θερινό σινεμά Φλίσβος τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, με είσοδο ελεύθερη η συναυλία του Ross Daily.

Ωραία. Με ενημερώνω ότι δεν ακουγόταν αυτό που είχαμε επιλέξει να ακούσουμε. Ή ακουγόταν κάπου σε κάποιους, αλλά κάποιο τεχνικό πρόβλημα δεν επέτρεπε να ακουστεί παντού. Γι' αυτό επιλέγουμε άλλο από Ross Daily, το Sam I, με το οποίο θα οδηγηθούμε στις διαφημίσεις εδώ και εμείς οι φίλες και φίλοι. Αυτό που δεν ακούσατε ήταν με κριτικούς ήχους από ένα πλούσιο πρόγραμμα solo Ross Daily, αλλά και αυτό που ακούμε αντιστοίχως και ομοίως Ross Daily με το Sam I του. Ακολουθούν διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με αρκετά ακόμα θέματα να έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας σε λίγα λεπτά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανούπολος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552025432.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-0-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Και για να ξενιάσουμε περισσότερο και σήμερα, έχουμε μπροστά μας το μενού της ημέρας, φίλες και φίλοι, από το λαχταριστό Χαγιάτη. Για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, για αυτό που μας αξίζει, για αυτό που απολαμβάνουμε καθημερινά στο τραπέζι μας, από το Χαγιάτη που φροντίζει κάθε στιγμή να καλύψει τις διατροφικές μας ανάγκες. Με ένα τηλεφώνημα έρχεται στο χώρο μας, στο 2552-02-25-25, το σπιτικό το μαγειρευτό φαγητό. 2552-02-25-25 και Κωνσταντινούπολης 179, ο χώρος του βεβαίως, στο Χαγιάτη, εκεί στο κέντρο της πόλης Νέας Ορεστιάδας. Μας μαγείρεψε σήμερα λαχανοτολμάδες γεμιστούς με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο. Επίσης πενταλοφιώτη και τα ψούδα. Αλίμονο σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένη θα έλειπε η πενταλοφιώτη και τα ψούδα από το Χαγιάτι. Μοσχαράκι τρυφερό είναι αυτό, ριζάκι με φρέσκα μυρωδικά στο φούρνο. Το ζητάμε με το όνομά του. Πενταλοφιώτικη λέμε και εκεί στο Χαγιάτι ξέρουν. Και μπριζόλες χοιρινές φούρνου και πανσέτα σχάρας. Παρακαλώ, πανσετούλες στο Χαγιάτι σήμερα. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο με βουτυρά το ρύζι στο φούρνο. Σουφλέ τορτελίνι με κιμά μοτσαρέλα και γκούντα. Παπουτσάκι με λιτζάνες με κιμά και μπεσαμέλ. Γεμιστά ντομάτες και πιπεριές με κιμά. Φιλετίνια κοτόπουλου με λιγκουίνι και σάλτσα ντομάτας και πιπεριές. Μοναδικά υπέροχα. Τρυφερά φιλετίνια κοτόπουλου με λιγκουίνι. Το κοτόπουλο σε όλες του τις μορφές και σε μπουκίτσες τηγανιά αν το θέλετε. Κοτόπουλο κρασάτι τηγανιά με φρέσκα μανιταράκια και πιπεριές. Κοτόσουπα με αυγολέμονο δυναμωτική επίσης. Κοτόπουλο σε σνίτσελ με κρέμα μανιταριών ή σάλτσας κόκκινης ντομάτας. Καλά σνίτσελ και χοιρινό εννοείται. Μπάμιες λαδερές, γίγαντες φούρνου με καροτάκια. Φακές, να και τα όσπρια μας. Σε σουπίτσα αρωματισμένες με δάφνη οι φακές μας. Η χοιρινή τηγανιά, εκτός από κοτόπουλο τηγανιά, έχουμε την χοιρινή τηγανιά, τη μουσταρδάτη, με βαλσάμικο και μανιτάρια. Παστίτσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ, το σπιτική περιττό, το ξέρουμε Χαγιάτι. Όλα σπιτικά μαγειρευτά, χειροποίητα τα φαγητά σου με αγνά υλικά, σαν να τα μαγειρεύουμε. Τι να, εμείς αποκλείται να μαγειρέψουμε έτσι. Σαν λέμε, τα μαγειρεύετε πολύ καλύτερα από ό,τι θα τα μαγειρεύαμε στο σπίτι. Παστίτσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ. Κανελόνια γεμιστά με κιμά σάλτσα ντομάτας και τυριά και μουσακά απίθανος. Και μπιφτέκια γεμιστά με τυρί κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα. Και ένα σωρό προτάσεις και σήμερα. Σπιτικό, μαγειρευτό, λαχταριστό, απολαυστικό φαγητό από το Χαγιάτι μας. 2552-02-25-25 για τις παραγγελίες μας. Κωνσταντινούπολη 179 στη Νέα Ορεστιάδα για να έχουμε ακόμα πιο όμορφη μέρα. Με το Χαγιάτι πάντα στη ζωή μας. Πάμε τη Δημότυχο τώρα, όπου αύριο Παρασκευή το απόγευμα στις 7 παρατέταρτο η ώρα έναρξης στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πρώην Δημαρχείο, στο πρώην Δημοτικό Θέατρο, έρχεται για μία ακόμη φορά η Μαρία Ευθυμίου. Η ιστορικός, η ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου, η ερευνήτρια ιστορίας, η συγγραφέας ιστορικών βιβλίων, η επιμελήτρια και συνεργάτη συλλογικών έργων, η αρθρογράφος στην ελληνική, γαλλική και αγγλική γλώσσα, η βραβευμένη με το βραβείο εξαίρεσης πανεπιστημιακής διδασκαλίας, η εξαιρετική Μαρία Ευθυμίου ως ομιλήτρια με θέμα «Ένας λαός του βουνού και της θάλασσας, σημεία της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού». Αυτή τη διάλεξη θα κάνει, αυτή την ομιλία, η Μαρία Ευθυμίου αύριο Παρασκευή στο Δημότυχο, σε μια διοργάνωση του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Δημοτύχου, στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας. Ένας λαός του βουνού και της θάλασσας, σημεία της ιστορίας και του νεότερου ελληνισμού, με τη Μαρία Ευθυμίου. Με είσοδο ελεύθερη. Από τη Δημότυχο πάμε Αλεξανδρούπολη και από Αλεξανδρούπολη πάμε στο διάστημα. Και από το διάστημα επιστρέφουμε στην Αλεξανδρούπολη. Έρχεται το διάστημα εδώ. Έρχεται η καταξιωμένη αστροναύτης της NASA, η Bonnie. Τώρα πώς προφέρεται το επώνυμα, Dunbar. Έρχεται λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη, καλεσμένη από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Την υποδέχεται την κορυφαία αστροναύτη και επιστήμονα της NASA ο Δήμος στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας αύριο Παρασκευή, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη γνώση, στην εξερεύνηση του διαστήματος, στην έμπνευση της νέας γενιάς. Με 5 αποστολές στο διάστημα και περισσότερες από 50 ημέρες σε τροχιά, η κορυφαία αστροναύτη θα μοιραστεί τις μοναδικές εμπειρίες και γνώσεις της με μαθητές και μαθήτριες και το κοινό της πόλης της Αλεξανδρούπολης. Η Dr. Dunbar είναι σήμερα καθηγήτρια αεροδιαστημικής μηχανικής στο Τέξας, στο Πανεπιστήμιο εκεί, και ειδικεύεται στα ανθρώπινα συστήματα διαστήματος. 11 το πρωί με 12.30 θα είναι η εκδήλωση για μαθητές γυμνασίου και 1 με 2.30 το μεσημέρι, στη 1 μέχρι τις 2.30, ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό αύριο. Στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, μάλλον στο κτίριο της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί το κτίριο δεν είναι πρώην, είναι υπάρχον, είναι εκεί, υφίσταται. Εκεί όπου στεγαζόταν παλιά η Τράπεζα της Ελλάδας, έχει παραχωρηθεί, να θυμίσουμε, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ανοίξει την κυριότητά του πλέον για χρήση. Και έτσι εκεί οργανώνονται εκδηλώσεις και δράσεις, όπως αυτή συγκεκριμένη με την κορυφαία αστροναύτη. 11 με 12.30 το πρωί θα συναντηθεί με μαθητές γυμνασίου, 1 με 2.30 με το κοινό της πόλης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν από κοντά εμπειρίες από τις διαστημικές αποστολές της, καθώς και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην αεροδιαστημική τεχνολογία και στην ανθρώπινη παρουσία στο διάστημα. Η παρουσία της στην Αλεξανδρούπολη θεωρείται ιδιαίτερη τιμή από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης που ανακοινώνει την εκδήλωση. Τιμή για την πόλη και μια σημαντική πρωτοβουλία έμπνευσης για τη νέα γενιά, λέει η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής. Στο πλαίσιο των Ελευθερίων 2026 εντάσσεται η συγκεκριμένη εκδήλωση στην παραλιακή λοφόρο του Βασιλέως Αλεξάνδρου. Εκεί βρίσκεται το κτίριο της πρώην τράπεζας της Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη για αυτή τη μοναδική εκδήλωση για μαθητές, νέους και το ευρύ κοινό. Την αυριανή εκδήλωση. Τώρα προφανώς θα είναι στην αγγλική γλώσσα η παρουσίαση της αστροναύτη, αλλά προφανώς θα υπάρχει και αυτόματη ταυτόχρονη μετάφραση, διερμηνία. Και από Διδημότυχο και Αλεξανδρούπολη, καλά στο Διδημότυχο έχουμε και μια νέα πρόταση, θα τη δούμε τις επόμενες μέρες. Είναι ενδιαφέρουσα πρόταση που έρχεται από την πρώην αντιδήμαρχο πολιτισμού, την ανεξάρτητη πλέον δημοτική σύμβουλο, την κυρία Θεοδοσίου, Στέλλα Θεοδοσίου. Θα σταθούμε σε αυτήν τις επόμενες ημέρες, ας μην το αποκαλύψουμε από τώρα. Πάντως, χθες είχε συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου, να πούμε, χωρίς να έχει γίνει γνωστή, χωρίς να μας έχει αποσταλεί πρόσκληση ή δελτίο τύπου ή ανακοίνωση. Να πότε στέλνουν, πότε θυμούνται, πότε δεν το θυμούνται, πότε ενημερώνουν το κοινό, πότε όχι. Χθες πάντως συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου και προέκυψαν θέματα και απαντήσεις και από τον Δήμαρχο, τον κύριο Χατζηγιάννακου, σε διάφορα ερωτήματα και άλλα ζητήματα. Να θυμίσουμε ότι στο Δημότυχο, όπου πλέον μεταστεγάστηκε, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το αστυνομικό τμήμα στο νέο του κτίριο, υπάρχει ο προγραμματισμός, η προοπτική, η μελέτη και η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής για το παλιό πλέον κτίριο της αστυνομίας που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, μπροστά από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελευθερωτρίας, εκεί δίπλα στο παλιό Δημαρχείο, δίπλα στο αεροπλάνο. Εκείνο θα κατεδαφιστεί, είπε εκ νέου ο Δήμαρχος και το επιβεβαίωσε γιατί το ξέραμε από παλιά. Θα κατεδαφιστεί το κτίριο και θα γίνει ένα μεγάλο πάρκο, ένας μεγάλος χώρος πρασίνου. Θα δοθεί και η δυνατότητα να αποκαλυφθεί περισσότερο το πίσω κτίσμα της εκκλησίας, αλλά και να ανοίξει ο χώρος. Χρειάζεται πλατεία στο Δημότυχο που δεν έχει, πάρκα που δεν έχει. Αν θεωρηθεί πλατεία αυτό το σταυροδρόμι μπροστά στο τζαμί, μπροστά στο τέμενος Βαγιαζίτ, σίγουρα μόνο κατόνομα είναι. Αυτό το πάρκο λοιπόν εκεί, όταν θα αρχίσουν οι εργασίες, θα αναδείξει το κέντρο της πόλης σίγουρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι καλύτερα, να σας δώσουμε μια μουσική ανάσα. Σε μια κυβωτό θα μπούμε, αυτήν της Ελένης Βιτάλη. Και βγαίνοντας από την κυβωτό, συνεχίζουμε με άλλα.

0: Πάμε και στη Σαμοθράκη να πεταχτούμε μια βόλτα και στο αγαπημένο μας νησί, εκεί όπου η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στο πλαίσιο της δράσης Βιώσιμη Κινητικότητα και Κυκλοφοριακή Αγωγή στη Σαμοθράκη, προσκαλούν τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της Σαμοθράκης τη Δευτέρα που μας έρχεται 25 Μαΐου το πρωί στις 10.30 αλλά και στη 1.30 το μεσημέρι, να συμμετέχουν σε 6 σταθμούς θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης με αντικείμενα την κυκλοφοριακή αγωγή και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τη χρήση ποδηλάτου και της μικροκινητικότητας, τη βασική συντήρηση ποδηλάτου, τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και την εκπαίδευση σε περίπτωση πυρκαγιάς σε λεωφορεία ή και τις πρώτες βοήθειες γενικότερα. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν δίπλωμα ποδηλάτη, φωσφορούχο γυλαίκο και ενημερωτικό υλικό. Είναι δράσεις που γίνονται σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου πιο συγκεκριμένα, τώρα και στη Σαμοθράκη τη Δευτέρα το πρωί από τις 10.30 μέχρι τη 1.30. Τώρα η είδηση που μας έρχεται από τα κεντρικά μέσα έχει να κάνει με την συγκοινωνία και με την κυκλοφορία των τρένων πιο συγκεκριμένα. Καθώς για 20 μέρες και ποιος ξέρει ίσως και για περισσότερο, προς το παρόν για 20 μέρες μένει χωρίς τρένα, λέει η σύνδεση Αθήνα-Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες. Χαράς Ευαγγέλια για τα κτέλ και τα διόδια. Η κυβέρνηση φέρεται να αποφάσει τελικά να διακόψει εντελώς για ένα διάστημα τα δρομολόγια του σιδηροδρόμου στις αρχές του καλοκαιριού λόγω, ακούστε, των έργων ανάταξης από τη Θεομηνία Ντάνιελ. 3 χρόνια μετά, εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Ξεκινούν εργασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, οι φημολογίες που υπήρχαν τον περασμένο μήνα για διακοπή 45 ημερών στη λειτουργία του σιδηροδρόμου μετατράπηκαν σε οριστική απόφαση που ορίζει ότι τα δρομολόγια στον άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης θα διακοπούν από 28 Ιουνίου μέχρι 18 Ιουλίου τουλάχιστον, εν μέσω καλοκαιριού δηλαδή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ίδιας, έχει λυθεί και το θέμα με τα εμπορευματικά δρομολόγια, καθώς συμφωνήθηκε με την Costco, την εταιρεία, να μην ξεφορτώνουν τα καράβια στο διάστημα αυτό στον Πειραιά, αλλά να συνεχίζουν την πορεία τους μέχρι τη Θεσσαλονίκη, αφού δεν θα υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση. Επίσημη ανακοίνωση δεν έχει εκδοθεί ακόμα μέχρι στιγμής. Είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες και πιο συγκεκριμένα από την Εφημερίδα των Συντακτών και άλλα μέσα διακινούνται. Υπάρχουν αντιδράσεις για το ποιος θα είναι εκείνος που θα λάβει τυπικά την απόφαση ακόμα. Δεν είναι, έχει γίνει γνωστό. Η Hellenic Train, η ελληνική κυβέρνηση, ο ΟΣΕ, η Τρενοσέ, δεν ξέρω τώρα και με αυτά όλα τα μπερδέματα. Πάντως, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος για την περιοχή μας, φίλες και φίλοι, υπάρχουν πληροφορίες. Περιμένουμε επίσημη ανακοίνωση βεβαίως για να το επιβεβαιώσουμε. Αλλά είναι ασφαλείς οι πληροφορίες που μας έρχονται ότι και για την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, τώρα, την επόμενη εβδομάδα, τα δρομολόγια στον Εύρο θα γίνονται με λεωφορεία πάλι. Τα όσα, όποια, όποτε δρομολόγια γίνονται αυτά, Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, Ορμένιο-Αλεξανδρούπολη, πάλι θα επανέλθουμε στην κίνηση με λεωφορεία, γιατί λέει θα μετακινηθούν όλα τα τρένα. Ό,τι έχουμε από την Hellenic Train εδώ, θα μεταφερθεί στην Αθήνα προκειμένου να τοποθετηθούν τα συστήματα, αυτά τα GPS, τα δορυφορικά για τον έλεγχο της κίνησης και για το που θα βρίσκεται κάθε στιγμή ο κάθε σειρμός. Απαιτείται μετακίνηση των βαγονιών, των τρένων στην Αθήνα για να γίνει τοποθέτηση, αυτή μας λένε, τεχνικά. Οπότε για μια εβδομάδα περίπου, και ποιος ξέρει ίσως και περισσότερο ή λιγότερο, θα δούμε, περιμένουμε ανακοίνωση επίσημη. Αυτές είναι οι πληροφορίες δημοσιογραφικές δικές μας από το ρεπορτάζ. Στον Εύρο θα έχουμε πάλι την μετακίνηση με λεωφορεία του ΟΣΕ. Που σημαίνει ότι κάποιες στάσεις θα παρακάμπτονται, κάποιοι σταθμοί δεν θα περιλαμβάνονται στο δρομολόγιο γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση των λεωφορείων εκεί. Με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό για την κίνηση των επιβατών, για τη δυσχέρεια, δυσλειτουργία και πάλι των δρομολογίων, αλλά και για την ταλαιπωρία όσων υπάρχουν εκεί έξω, οι οποίοι με τρένο και με αυτό το οικονομικό μέσο προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες μετακίνησής τους από τον Βόρειο στον Νότιο ή και αντίστροφα από τον Νότιο στον Βόρειο Εύρο, είτε για δουλειές είτε για άλλες υποθέσεις τους. Το ότι δεν υπάρχει κανένα σεβασμό στο επιβατικό κοινό το έχουμε αντιληφθεί πολύ καθαρά πια, ξεκάθαρα. Κάποιοι εκμεταλλεύονται μόνο τις άγονες γραμμές και τα χρήματα που παίρνουν για την κίνηση των τρένων. Κάποιοι που λαμβάνουν αποφάσεις ενδιαφέρονται μόνο για τις μετακινήσεις εμπορευματικών και στρατιωτικών υλικών. Για τους πολίτες, για τους κατοίκους, για τους ευρύτες. Σε δευτερο-τρίτη μοίρα και τρίτο-τέταρτη. Στο Δήμο Ορεστιάδας ξεκίνησαν οι εγγραφές παιδιών ατόμων με αναπηρία και ατόμων τρίτης ηλικίας στην παιδική εξοχή Μάκρης. Από τον Δήμο Ορεστιάδας μάλλον ανακοινώνεται ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές. Απλά και στον Δήμο Ορεστιάδας υπάρχει δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο κέντρο κοινότητας του Δήμου Ορεστιάδας για τις εγγραφές όσων είναι δικαιούχοι παιδιά από 6 έως 16 ετών, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι στις 5 κατασκηνωτικές περιόδους, 9 ημερών η κάθε μία, από 150 κατασκηνωτές σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στη Μάκρη, στην παιδική εξοχή Μάκρη του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στις εγκαταστάσεις της 750 παιδιά και αμαία με τους συνοδούς τους του νομού Εύρου, από 6 έως 16 χρονών αγόρια και κορίτσια σε 5 κατασκηνωτικές περιόδους 9 ημερών, αλλά και 150 άτομα από 27 8 μέχρι 5 9 τρίτης ηλικίας, άλλη μια κατασκηνωτική περίοδος επιπλέον για ηλικιωμένες και ηλικιωμένους δικαιούχους που θέλουν να κάνουν κατασκήνωση, να κάνουν διακοπές δωρεάν 9 ημερών στις εγκαταστάσεις της Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 150 άτομα θα επιλεγούν 27 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου. Ενδιαφερόμενοι λοιπόν γονείς αλλά και ηλικιωμένοι μπορούν να προμηθευτούν τα δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα έντυπα είτε από το επίσημο site του Δήμου Αλεξανδρούπολης alexpolis.gr είτε από τα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ορεστιάδας στην Εθνομαρτίνων 98. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για το Δήμο Ορεστιάδας στο 2552-30-30-43. 2552-30-30-43 για αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, οδεύουμε προς το φινάλε. Έχουν μείνει 5,5 λεπτάκια πριν τη μία για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Θα πρέπει σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. 5η 21 του Μάη του 2026 και να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αύριο. Αύριο στις 10 όπως κάθε μέρα 10 με 1 με το ευρωσκόπιό μας. Συνεπώς τα τελευταία λεπτά που μας απομένουν να θυμηθούμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες, συνοδοιπόρους και αρρωγούς. Συμπαραγωγούς της εκπομπής θα λέγαμε. Το λαχταριστό Χαγιάτι για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. 2552-02-25-25 η επικοινωνία μας για να κάνουμε την παραγγελία μας. Για να έχουμε το φαγάκι μας στο τραπέζι μας. Κωνσταντινούπολης 179 το Χαγιάτι μας. Το παραδοσιακό κρεοπολείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη. Χρόνια πολλά ξανά στον Κώστα μας. Στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 196 εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας. Τα βρίσκουμε εκεί για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε. Από το παραδοσιακό κρεοπολείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη στη Νέα Ορεστιάδα και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης στην Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία, να θυμίσω και τη μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Κλείνουμε ραντεβού στο 2552-024-027. Το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις εντός και εκτός Ορεστιάδας σε οποιοδήποτε προορισμό με ασφάλεια από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή μας. Φροντίζει για όλους ο Δοβρίδης για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και με τα προϊόντα του και με τις υπηρεσίες του. Προϊόντα pavlaanias.gr και η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Τα κουφώματα Καραφιλίδης ευχαριστούμε. Εθνομαρτύρων 143 η διεύθυνσή τους, η έδρα τους στη Νέα Ορεστιάδα βεβαίως εξυπηρετούν με κατασκευές, με ανακαινήσεις, με τοποθετήσεις, με συντηρήσεις όλο τον Εύρο. Κουφώματα Καραφιλίδης και νέα κουφώματα, νέα συστήματα Άρτεβο με ίνο ενίσχυση, να θυμίσω, με συνδυασμό κορυφαίων θερμοϊχομονωτικών ιδιωτήτων αλλά και υψηλής αισθητικής. Διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς τα νέα συστήματα κουφωμάτων Άρτεβο με ίνο ενίσχυση από τον Καραφιλίδη που φέρνει πάντα ό,τι νέο, όλες τις νέες τεχνολογίες, τις νέες εξελίξεις στον χώρο των κουφωμάτων στην περιοχή. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά. Εθνομαρτύρων 143 το κατάστημα στη Νέα Ορεστιάδα 2552-022-106 και ο Καραφιλίδης ξέρει. Έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Στη ΣΥΦΑ Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, στον σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων εκεί στην Αλεξανδρούπολη, καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά πραγματοποιούνται με τον σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο του στη ΣΥΦΑ Εύρου για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές από το 1959. ΣΥΦΑ Εύρου, σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων, μέλος του συνδέσμου και συνδετικός μας κρίκος, ο Δημοτή Καλής. Από τη Νέα Ορεστιάδη, εταιρεία μεταφορών μετακομίσεων, ένα όνομα, μια ιστορία. Και το κατάστημα Κεραμιτσής στην Κωνσταντινούπολεως 198. Είναι στην παρέα μας πάντα, είναι εκεί και προσφέρει Τα πάντα για τα σπορ τα βρίσκουμε εκεί εντός του καταστήματος, αλλά και το αξιόπιστο συνεργείο του για τα ποδήλατά μας, με γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδηλάτου. Και με το keramitsis.gr, το διαδικτυακό του ηλεκτρονικό του κατάστημα για αγορές από απόσταση Keramitsis. Και Keramitsis Bike στα social media, πάντα ψηλά, πάντα στην κορυφή ο Keramitsis. Τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί. Και το Top Charm είναι εδώ και εκεί. Το εδώ είναι στη Νέα Ορεστιάδα, το εκεί είναι στο Δημότυχο. Το εδώ είναι στο Δημότυχο, το εκεί είναι στη Νέα Ορεστιάδα, ανάλογα από πού μας ακούτε. Top Charm παντού στον Βόρειο Εύρο. Εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής για την περιποίηση, για την πρόληψη, για τη θεραπεία, για τη φροντίδα, για την ανακούφιση μας από παθήσεις, για τις αισθητικές παρεμβάσεις, για την ομορφιά μας στα χέρια και στα πόδια. Εμπιστευόμαστε τα άνω και τα κάτω άκρα μας στο Top Charm. 2552025331 για τα ραντεβού μας στη Νέα Ορεστιάδα. Αναγεννήσεως 153. Ο χώρος του Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα. Ορφέως 21 στο Δημότυχο. 2553-020202. Το Top Charm. Και να θυμίσω και το Levanta Fest που πλησιάζει. Έρχεται το πενταήμερο φεστιβάλ Levantas. Μέσα στα κτήματα Λεβάντας, τα ανθισμένα, ολάνθιστα κτήματα Λεβάντας, λεβαντοχώραφα του απέραντου μοβ στον Βάλτο Ορεστιάδας, τα κτήματα της Άρωμα Εύρου. 5 μέρες που ξυπνούν όλες μας τις αισθήσεις. Γεύση, βραδιές γαστρονομίας με γευσιγνωσία δεσμάτων με βάση τη Λεβάντα. Όσφρηση, καλά δεν φαντάζεστε τώρα. Όσοι έχετε επισκεφτεί τα προηγούμενα Λεβάντα Fest, ξέρετε τι σημαίνει να μυρίζει, να μοσχοβολάει παντού Λεβάντα. Ακοή, φορτίσιμο, μουσική βραδιά, jazz βραδιά επίσης, άλλη μέρα. Όραση, θερινό σινεμά. Αφή, όλα με όλες μας τις αισθήσεις θα απολαμβάνουμε εκεί στο πενταήμερο Levanta Fest. Εμπειρίες συναρπαστικές, 12 με 16 Ιουνίου και πτήση με αερόστατο, άλλη μία εμπειρία ζωής για να ζήσουμε τη μαγεία από ψηλά. 12 με 16 Ιουνίου στον Βάλτο Ορεστιάδας. Τους ευχαριστούμε θερμά όλους. Να θυμίσω το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 2 με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και τη Σταυρούλα Γελαδεράκη, όπως και στις 5.30 το απόγευμα, και σε τακτά διαστήματα ανά μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις σε τίτλους για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας, φίλες και φίλοι, στο πρόγραμμα του σταθμού. 8 με 10 μουσική ενημέρωση, Έβηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Κανταρίδη και σήμερα Πέμπτη στο βραδινό μας πρόγραμμα. Αύριο το πρωί η ενημέρωση ξεκινάει στις 7. Πρωινή περιπολία Γιάννης Βαλκούδης, Χάρης Κανταρίδης, και συνεχίζουμε 10 με 1. Καλή ώρα με το ευρωσκόπιό μας. 1 ακριβώς τώρα η ώρα. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Και εύχομαι να πάνε όλα καλύτερα, κυρίες και κύριοι. Γεια χαρά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 1. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχώραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
1: Χορηγός εκπομπής Keramitsis. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Keramitsis. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Oh, Father, tell me.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
5: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με 2 καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Κοινές τρόμο εκτελήχθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Κομωτινή και συγκεκριμένα έξω από τα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Χρόνος, δράστες καταδίωξαν με αυτοκίνητο έτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 2 άνδρες. Η καταδίωξη σταμάτησε έξω από τα δημοτικά κημητήρια όπου άλλο αυτοκίνητο δραστών έκλεισε το δρόμο στους στόχους. Άγνωστος φέρεται πως άρχισε να πυροβολεί προς το όχημα με αποτέλεσμα να σπάσει το πίσω παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες. Η υπόθεση φέρεται ότι σχετίζεται με συμβάν το οποίο είχε λάβει χώρα το προηγούμενο διάστημα στην Κομωτινή, όταν στο παζάρι δράστες είχαν επιτεθεί με μαχαίρι σε γυναίκα, τραυματίζοντάς τη στο μάγουλο. Τα θερμά της συγχαρητήρια προς αστυνομικούς της ομάδας Δίας και του τμήματος Τροχιάς Αλεξανδρούπολης εκφράζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης σε επιστολή της με αφορμή την άμεση επέμβασή του σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε εχθές, 20 Μαΐου, στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ψύχρεμη αντίδραση των αστυνομικών και η παροχή πρώτων βοηθειών αποδείχτηκαν καθοριστικές για τη διάσωση της ζωής της τραυματισμένης γυναίκας. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στην επιστολή, η άριστη επιχειρησιακή ανταπόκριση των συναδέλφων, η παροχή πρώτων βοηθειών στο σημείο, καθώς και η ορθή χρήση τουρνικέ από συνάδελφο της ομάδας Δίας για τον περιορισμό της αιμορραγίας σε συνδυασμό με τη συνδρομή του πληρώματος του ΕΚΑΒ και την άμεση μεταφορά της τραυματίας στο νοσοκομείο, αποδείχτηκαν καθοριστικές για τη διάσωση της ζωής της. Η πράξη αυτή αποτελεί φωτεινό παράδειγμα επαγγελματισμού, εκπαίδευσης, ψυχραιμίας και υψηλού αισθήματος ευθύνης απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και την κοινωνία. Παράλληλα, αναδεικνύει τον πολυσύνθετο ρόλο που επιτελεί καθημερινά ο Έλληνας αστυνομικός, πολλές φορές κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Για ακόμα μία φορά, οι συνάδελφοί μας με τις πράξεις τους τιμούν το σώμα της ελληνικής αστυνομίας και ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών, σημειώνεται στην επιστολή, ενώ καταλήγει θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους συναδέλφους. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση παρεμβάσεων για τη στήριξη των απολυματικών τάφρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού για την εξάπλωση της ευλογίας των εγωπροβάτων. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι εργασίες υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αφορούν κρίσιμες υποδομές σε φυλάκια και οικισμούς της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όπως περιγράφεται, προχώρησαν σε κατασκευές και διασυνδέσεις δικτύων, διευκολύνοντας ουσιαστικά το έργο της περιφέρειας στην προσπάθεια περιορισμού και αποτροπής εξάπλωσης της ζωονόσου. Μέχρι πρόσφατα, η τροφοδοσία των τάφρων πραγματοποιούνταν με βιτιοφόρα οχήματα, διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική επιχειρησιακά. Με το συντονισμό της περιφέρειας και την άμεση ανταπόκριση της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης, εξασφαλίστηκε πλέον σταθερή και αποτελεσματικότερη υποστήριξη των αναγκών της περιοχής. Οι περιοχές επέμβασης είναι στο φυλάκιο Καραγώγου, στο φυλάκιο Εγνατία, καθώς επίσης και στους οικισμούς Βρυσούλα και Πηλαία, διευκρινίζει η ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης. Ενώ η ανακοίνωσή της κλείνει ως εξής: η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποδεικνύει στην πράξη ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνέπεια και συντονισμός, μπορούν να δίνονται άμεσες λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα δημόσιας προστασίας. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 4 Ιουνίου αναρτήθηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιχειρεί να ξεμπλέξει τις αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα 761 άρθρων, το οποίο ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των δήμων και των περιφερειών της χώρας. Το έργο αυτό, το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός του Ιουνίου, θεσπίζει ένα νέο, ενιαίο και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που αποτελεί καταλύτη για μια πιο αποτελεσματική συμμετοχική και ισχυρή τοπική διακυβέρνηση, κλείνοντας μια κρεμότητα δεκαετιών για την τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας, όπως αναφέρεται. Ταυτόχρονα αφορά και στον κάθε πολίτη, καθώς ενισχύει την ενεργή συμμετοχή όλων στις τοπικές υποθέσεις και διευκολύνει την καθημερινή επαφή με τις τοπικές αρχές. Μετά από 1,5 χρόνο συστηματικής δουλειάς και συνεργασίας στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών, της αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, ερετών εκπροσώπων και λειτουργών της δημοσίας διοίκησης, έχουμε τη μεγάλη χαρά να παρουσιάζουμε επίσημα πλέον τον για πρώτη φορά ενιαίο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευελπιστώ ότι θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο και πηξίδα για να γυρίσουμε όλοι μαζί σε μια νέα σελίδα στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Μεταξύ των αλλαγών ξεχωρίζουν οι εξής: όλες οι βασικές διατάξεις συγκεντρώνονται σε ένα κώδικα για να μην απαιτείται να ψάξει ή να γνωρίζει κάποιος ένα δεδαλώδες παράπλευρο δίκαιο. Καταργούνται ή ενσωματώνονται παλαιότερες διάσπαρτες ρυθμίσεις. Εξασφαλίζεται ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή. Εισάγονται νέες ρυθμίσεις με έμφαση στην αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών. Μέσα από την εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων και διαδικασιών, ιδίως ψηφιακού χαρακτήρα, καθώς και την αναδιοργάνωση βασικών πεδίων όπως η άσκηση αρμοδιοτήτων και δημοσιονομική διαχείριση, επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας δήμων και περιφερειών και η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Μεταξύ των αλλαγών ξεχωρίζει και η αλλαγή του τρόπου εκλογής αυτοδιοικητικών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών και δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, προκειμένου να ενισχυθεί η νομιμοποίηση των αιρετών αρχών και η συμμετοχή των δημοτών. Δείτε αναλυτικά το θέμα στο radioevros.gr. Τους πρωταθλητές των αγώνων Special Olympics είχε τη χαρά να υποδεχτεί την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης. Σε μια ιδιαίτερα ζεστή και συγκινητική συνάντηση γεμάτη χαμόγελα, υπερηφάνεια και πολλή αγάπη, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή. Τα παιδιά των Special Olympics Αλεξανδρούπολης επέστρεψαν από τους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics Λουτράκι 2026, έχοντας ζήσει μια μοναδική εμπειρία, συμμετεχόντας σε αγωνίσματα, παράλληλες εκδηλώσεις και κάνοντας καινούριους φίλους, ενώ έφεραν μαζί τους σπουδαίες διακρίσεις και πολλά χαμόγελα. Συνολικά κατέκτησαν 5 χρυσά μετάλλια, 1 σημαίνιο μετάλλιο, 2 χάλκινα μετάλλια και 2 μετάλλια συμμετοχής, 4η θέση. Αναλυτικότερα οι επιτυχίες των αθλητών και αθλητριών. Ο Αναστάσης Δαλίδης κατέκτησε χρυσό στη σφαίρα και χρυσό στο μήκος, ενώ είχε και ξεχωριστό ρόλο ως Young Youth Leader, ανοίγοντας τη συνάντηση των αρχηγών αποστολών και συμμετέχοντας ως σημεοφόρο στην τελετή έναρξης. Η Κατερίνα Τιτώνη κατέκτησε 2 χρυσά στο μήκος ανεφοράς και στο μπαλάκι. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος κατέκτησε χρυσό στο ακόντιο και σημαίνιο στη σφαίρα. Ο Ζήσης Κούρτης κατέκτησε χάλκινο στο μήκος και τέταρτη θέση στα 100 μέτρα. Η Ειρήνη Καμπλιώνη κατέκτησε χάλκινο στο μπαλάκι και τέταρτη θέση στα 50 μέτρα. Στην ανακοίνωσή της, η Δημοτική Αρχή επισημαίνει θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τις διακρίσεις, την επιμονή και το ζήλο, αλλά και στους προπονητές Δάφνη Δελιγιάννη και Θεόδωρο Ρεμπούτζια, που με αφορμή και αγάπη βρισκόνται δίπλα στα παιδιά προσφέροντας δωρεάν προπόνηση και στήριξη. Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η ΑΔΕ με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι το τέλος του 2023, ενώ βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση των νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά. Η νέα ρύθμιση αφορά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δεν είχαν ρυθμιστεί μέχρι την 1η Απριλίου του 2024. Αντίθετα, εξαιρούνται οι οφειλές προς δήμους, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στις 72 δόσεις, θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσει ή να έχει ρυθμίσει τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από 1η-1η 2024 και μετά, μέσω της πάγιας ρυθμίσης των 24 ή 48 δόσεων ή άλλου διαθέσιμου εργαλείου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές παιδιών, αμαία και ατόμων τρίτης ηλικίας που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος Παιδική Εξοχή Μάκρης για το καλοκαίρι του 2026, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ερεστιάδας. Η Παιδική Εξοχή Μάκρης για το καλοκαίρι του 2026 θα φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της 750 παιδιά και αμαία με τους συνοδούς τους του νομού Εύρου ηλικίας από 6 έως 16 χρόνων, αγόρια και κορίτσια σε 5 κατασκηνωτικές περιόδους των 9 ημερών από 150 κατασκηνωτές σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Επίσης, θα φιλοξενηθούν και άτομα της τρίτης ηλικίας σε μια κατασκηνωτική περίοδο των 9 ημερών έως 150 άτομα από 27 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και ηλικιωμένοι μπορούν να προμηθευτούν τα δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα έγγραφα είτε από το επίσημο site του Δήμου Αλεξανδρούπολης alexpolis.gr είτε από τα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ερεστιάδας επί της οδού Εθνομαρτύρων 98. Για την εγγραφή των ΑΜΕΑ, ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην POSGAMEA, posgamea.gr και σχετικό mail και τηλέφωνο 210-52-36-501. Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ερεστιάδας έως το αργότερο τις 15 Ιουνίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το 4ο Συνέδριο Αλεξανδρούπολης Encomium, ένα τρίμερο αφιερωμένο στην ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής, λαμβάνει χώρα από σήμερα, 21 Μαΐου, μέχρι και τις 23 Μαΐου στην Αποθήκη 2 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η Αλεξανδρούπολη και η ευρύτερη περιοχή της, ένας τόπος όπου συναντώνται ιστορικές διαδρομές, πολιτισμικές μνήμες και πολυσύνθετες κοινωνικές εμπειρίες, γίνονται και φέτος πεδίο γόνιμου επιστημονικού διαλόγου μέσα από αυτό το 4ο Συνέδριο της τοπικής ιστορίας. Με θέμα «Η Αλεξανδρούπολη και η περιοχή της, ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού». Το συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει άγνωστες και γνωστές πτυχές της ιστορικής πορείας της πόλης και της ενδοχώρας της, φωτίζοντας τη σχέση της με τη συλλογική μνήμη, τις κοινωνικές μεταβολές και τις πολιτισμικές εκφράσεις που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της περιοχής από τα Οθωμανικά χρόνια μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Ένωση Θαρακών και το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης υποδέχεται την κορυφαία αστροναύτη και επιστήμονα της NASA, Bonnie Dunbar, την Παρασκευή 22 Μαΐου στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη γνώση, την εξερεύνηση του διαστήματος και την έμπνευση της νέας γενιάς. Με 5 αποστολές στο διάστημα και περισσότερες από 50 ημέρες σε τροχιά, η Dr. Dunbar θα μοιραστεί τις μοναδικές εμπειρίες και γνώσεις της με μαθητές και μαθήτριες από το κοινό της πόλης. Η Dr. Dunbar είναι σήμερα καθηγήτρια αεροδιαστημικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και ειδικεύεται στα ανθρώπινα συστήματα διαστήματος. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκινάει στις 11 το πρωί με εκδήλωση για μαθητές γυμνασίου και από τη 1 το μεσημέρι ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν από κοντά εμπειρίες από τις διαστημικές αποστολές της, καθώς και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην αεροδιαστημική τεχνολογία και την ανθρώπινη παρουσία στο διάστημα. Ο Δήμος του Δημοτήχου διοργανώνει εκδήλωση με ομιλήτρια τη διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 7 παρατέταρτο στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Θέμα της ομιλίας είναι «Ένας λαός του βουνού και της θάλασσας, σημεία της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού». Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής γνώσης και της ενίσχυσης του δημοσίου διαλόγου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Σκηνές τρόμου εκτελήχθηκαν σήμερα στην Κομωτινή όταν δράστες καταδίωξαν με αυτοκίνητο έτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες. Η καταδίωξη σταμάτησε έξω από τα δημοτικά κημητήρια όπου άλλο αυτοκίνητο δραστών έκλεισε τον δρόμο στους στόχους. Άγνωστος φέρεται πως άρχισε να πυροβολεί προς το όχημα με αποτέλεσμα να σπάσει το πίσω μπαμπρίζ του αυτοκινήτου. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουνίου 2026 αναρτήθηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιχειρεί να ξεμπλέξει τις αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις Πλίντον, Πίθιο, Σάκο, Καβίλη, Μαράσια, Δήλοφο και Πτελέα. Τους πρωταθλητές των Special Olympics υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Επέστρεψαν με 10 μετάλλια. Ο Δήμος Δημοτήχου διοργανώνει εκδήλωση με ομιλήτρια τη διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σου δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι το τίποτα.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Σκηνές τρόμου εκτελήχθηκαν σήμερα στην Κομωτινή όταν δράστες καταδίωξαν με αυτοκίνητο έτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες. Η καταδίωξη σταμάτησε έξω από τα δημοτικά κημητήρια όπου άλλο αυτοκίνητο δραστών έκλεισε τον δρόμο στους στόχους. Άγνωστος φέρεται πως άρχισε να πυροβολεί προς το όχημα με αποτέλεσμα να σπάσει το πίσω μπαμπρίζ του αυτοκινήτου. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουνίου 2026 αναρτήθηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιχειρεί να ξεμπλέξει τις αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις Πλίντον, Πίθιο-Σάκο, Καβίλη-Μαράσια, Δήλοφο και Πτελέα. Τους πρωταθλητές των Special Olympics υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Επέστρεψαν με 10 μετάλλια. Ο Δήμος Δημοτήχου διοργανώνει εκδήλωση με ομιλήτρια τη διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69.

0: 946-682-239 και 6980-965-086.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
3: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπεώρες Τιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ορεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Προσωπικά.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Σκηνές τρόμου εκτελήχθηκαν σήμερα στην Κομωτινή όταν δράστες καταδίωξαν με αυτοκίνητο έτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες. Η καταδίωξη σταμάτησε έξω από τα δημοτικά κημητήρια όπου άλλο αυτοκίνητο δραστών έκλεισε τον δρόμο στους στόχους. Άγνωστος φέρεται πως άρχισε να πυροβολεί προς το όχημα με αποτέλεσμα να σπάσει το πίσω μπαμπρίζ του αυτοκινήτου. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουνίου 2026 αναρτήθηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιχειρεί να ξεμπλέξει τις αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις Πλίντων, Πίθιο-Σάκο, Καβίλη-Μαράσια, Δήλοφο και Πτελέα. Τους πρωταθλητές των Special Olympics υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Επέστρεψαν με 10 μετάλλια. Ο Δήμος Δημοτήχου διοργανώνει εκδήλωση με ομιλήτρια τη διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χάθηκα απόψε στη σιωπή

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Κοινές τρόμο εκτελήχθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Κομωτινή και συγκεκριμένα έξω από τα δημοτικά κημητήρια της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Χρόνος, δράστες καταδίωξαν με αυτοκίνητο έτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες. Η καταδίωξη σταμάτησε έξω από τα δημοτικά κημητήρια, όπου άλλο αυτοκίνητο δραστών έκλεισε το δρόμο στους στόχους. Άγνωστος φέρεται πως άρχισε να πυροβολεί προς το όχημα με αποτέλεσμα να σπάσει το πίσω παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες. Η υπόθεση φέρεται ότι σχετίζεται με συμβάν το οποίο είχε λάβει χώρα το προηγούμενο διάστημα στην Κομωτινή, όταν στο παζάρι δράστες είχαν επιτεθεί με μαχαίρι σε γυναίκα, τραυματίζοντάς τη στο μάγουλο. Τα θερματή συγχαρητήρια προς αστυνομικούς της ομάδας Δίας και του τμήματος Τροχιάς Αλεξανδρούπολης εκφράζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης σε επιστολή της με αφορμή την άμεση επέμβασή του σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε εχθές, 20 Μαΐου, στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ψύχρεμη αντίδραση των αστυνομικών και η παροχή πρώτων βοηθειών αποδείχτηκαν καθοριστικές για τη διάσωση της ζωής της τραυματισμένης γυναίκας. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στην επιστολή, η άριστη επιχειρησιακή ανταπόκριση των συναδέλφων, η παροχή πρώτων βοηθειών στο σημείο, καθώς και η ορθή χρήση τουρνικέ από συνάδελφο της ομάδας Δίας για τον περιορισμό της αιμορραγίας σε συνδυασμό με τη συνδρομή του πληρώματος του ΕΚΑΒ και την άμεση μεταφορά της τραυματίας στο νοσοκομείο, αποδείχτηκαν καθοριστικές για τη διάσωση της ζωής της. Η πράξη αυτή αποτελεί φωτεινό παράδειγμα επαγγελματισμού, εκπαίδευσης, ψυχραιμίας και υψηλού αισθήματος ευθύνης απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και την κοινωνία. Παράλληλα, αναδεικνύει τον πολυσύνθετο ρόλο που επιτελεί καθημερινά ο Έλληνας αστυνομικός, πολλές φορές κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Για ακόμα μία φορά, οι συνάδελφοί μας με τις πράξεις τους τιμούν το σώμα της ελληνικής αστυνομίας και ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών, σημειώνεται στην επιστολή, ενώ καταλήγει θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους συναδέλφους. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση παρεμβάσεων για τη στήριξη των απολυματικών τάφρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού για την εξάπλωση της ευλογίας των εγωπροβάτων. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι εργασίες υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αφορούν κρίσιμες υποδομές σε φυλάκια και οικισμούς της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όπως περιγράφεται, προχώρησαν σε κατασκευές και διασυνδέσεις δικτύων, διευκολύνοντας ουσιαστικά το έργο της περιφέρειας στην προσπάθεια περιορισμού και αποτροπής εξάπλωσης της ζωονόσου. Μέχρι πρόσφατα, η τροφοδοσία των τάφρων πραγματοποιούνταν με βιτιοφόρα οχήματα, διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική επιχειρησιακά. Με το συντονισμό της περιφέρειας και την άμεση ανταπόκριση της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης, εξασφαλίστηκε πλέον σταθερή και αποτελεσματικότερη υποστήριξη των αναγκών της περιοχής. Οι περιοχές επέμβασης είναι στο φυλάκιο Καραγώγο, στο φυλάκιο Εγνατία, καθώς επίσης και στους οικισμούς Βρυσούλα και Πηλαία, διευκρινίζει η ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης. Ενώ η ανακοίνωσή της κλείνει ως εξής: η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποδεικνύει στην πράξη ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνέπεια και συντονισμός, μπορούν να δίνονται άμεσες λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα δημόσιας προστασίας. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 4 Ιουνίου αναρτήθηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιχειρεί να ξεμπλέξει τις αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα 761 άρθρων, το οποίο ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των δήμων και των περιφερειών της χώρας. Το έργο αυτό, το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός του Ιουνίου, θεσπίζει ένα νέο ενιαίο και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που αποτελεί καταλήτη για μια πιο αποτελεσματική συμμετοχική και ισχυρή τοπική διακυβέρνηση, κλείνοντας μια κρεμότητα δεκαετιών για την τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας, όπως αναφέρεται. Ταυτόχρονα αφορά και στον κάθε πολίτη, καθώς ενισχύει την ενεργή συμμετοχή όλων στις τοπικές υποθέσεις και διευκολύνει την καθημερινή επαφή με τις τοπικές αρχές. Μετά από 1,5 χρόνο συστηματικής δουλειάς και συνεργασίας στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών, της αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, αιρετών εκπροσώπων και λειτουργών της δημοσίας διοίκησης, έχουμε τη μεγάλη χαρά να παρουσιάζουμε επίσημα πλέον τον για πρώτη φορά ενιαίο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευελπιστώ ότι θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο και πηξίδα για να γυρίσουμε όλοι μαζί σε μια νέα σελίδα στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Μεταξύ των αλλαγών ξεχωρίζουν οι εξής. Όλες οι βασικές διατάξεις συγκεντρώνονται σε ένα κώδικα για να μην απαιτείται να ψάξει ή να γνωρίζει κάποιος ένα δεδαλώδες παράπλευρο δίκαιο. Καταργούνται ή ενσωματώνονται παλαιότερες διάσπαρτες ρυθμίσεις. Εξασφαλίζεται ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή. Εισάγονται νέες ρυθμίσεις με έμφαση στην αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών. Μέσα από την εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων και διαδικασιών, ιδίως ψηφιακού χαρακτήρα, καθώς και την αναδιοργάνωση βασικών πεδίων όπως η άσκηση αρμοδιοτήτων και δημοσιονομική διαχείριση, επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας δήμων και περιφερειών και η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Από τις πιο Μεταξύ των αλλαγών ξεχωρίζει και η αλλαγή του τρόπου εκλογής αυτοδιοικητικών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών και δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, προκειμένου να ενισχυθεί η νομιμοποίηση των αιρετών αρχών και η συμμετοχή των δημοτών. Δείτε αναλυτικά το θέμα στο radioevros.gr. Τους πρωταθλητές των αγώνων Special Olympics είχε τη χαρά να υποδεχτεί την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης. Σε μια ιδιαίτερα ζεστή και συγκινητική συνάντηση γεμάτη χαμόγελα, υπερηφάνεια και πολλή αγάπη, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή. Τα παιδιά των Special Olympics Αλεξανδρούπολης επέστρεψαν από τους Παντελλήνιους Αγώνες Special Olympics Λουτράκι 2026, έχοντας ζήσει μια μοναδική εμπειρία, συμμετέχοντας σε αγωνίσματα, παράλληλες εκδηλώσεις και κάνοντας καινούριους φίλους, ενώ έφεραν μαζί τους σπουδαίες διακρίσεις και πολλά χαμόγελα. Συνολικά κατέκτησαν 5 χρυσά μετάλλια, 1 σημαίνιο μετάλλιο, 2 χάλκινα μετάλλια και 2 μετάλλια συμμετοχής, 4η θέση. Αναλυτικότερα οι επιτυχίες των αθλητών και αθλητριών. Ο Αναστάσης Δαλίδης κατέκτησε χρυσό στη σφαίρα και χρυσό στο μήκος, ενώ είχε και ξεχωριστό ρόλο ως Young Youth Leader, ανοίγοντας τη συνάντηση των αρχηγών αποστολών και συμμετέχοντας ως σημεοφόρο στην τελετή έναρξης. Η Κατερίνα Τιτώνη κατέκτησε 2 χρυσά στο μήκος ανεφοράς και στο μπαλάκι. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος κατέκτησε χρυσό στο ακόντιο και σημαίνιο στη σφαίρα. Ο Ζήσης Κούρτης κατέκτησε χάλκινο στο μήκος και τέταρτη θέση στα 100 μέτρα. Η Ειρήνη Καμπλιώνη κατέκτησε χάλκινο στο μπαλάκι και τέταρτη θέση στα 50 μέτρα. Στην ανακοίνωσή της, η Δημοτική Αρχή επισημαίνει θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τις διακρίσεις, την επιμονή και το ζήλο, αλλά και στους προπονητές Δάφνη Δελιγιάννη και Θεόδωρο Ρεμπούτζια, που με αφορμή και αγάπη βρισκόνται δίπλα στα παιδιά προσφέροντας δωρεάν προπόνηση και στήριξη. Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η ΑΑΔΕ με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι το τέλος του 2023, ενώ βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση των νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά. Η νέα ρύθμιση αφορά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δεν είχαν ρυθμιστεί μέχρι την 1η Απριλίου του 2024. Αντίθετα, εξαιρούνται οι οφειλές προς δήμους, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στις 72 δόσεις, θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσει ή να έχει ρυθμίσει τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από 1η-1η 2024 και μετά, μέσω της πάγιας ρυθμίσης των 24 ή 48 δόσεων ή άλλου διαθέσιμου εργαλείου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές παιδιών, αμαία και ατόμων τρίτης ηλικίας που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος Παιδική Εξοχή Μάκρης για το καλοκαίρι του 2026, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ερεστιάδας. Η παιδική εξοχή Μάκρης για το καλοκαίρι του 2026 θα φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της 750 παιδιά και αμαία με τους συνοδούς τους του νομού Εύρου ηλικίας από 6 έως 16 χρόνων, αγόρια και κορίτσια σε 5 κατασκηνωτικές περιόδους των 9 ημερών από 150 κατασκηνωτές σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Επίσης θα φιλοξενηθούν και άτομα της τρίτης ηλικίας σε μια κατασκηνωτική περίοδο των 9 ημερών έως 150 άτομα από 27 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και ηλικιωμένοι μπορούν να προμηθευτούν τα δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα έγγραφα είτε από το επίσημο site του Δήμου Αλεξανδρούπολης alexpolis.gr είτε από τα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ρεστιάδας επί της Οδού Εθνομαρτύρων 98. Για την εγγραφή των ΑΜΕΑ, ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνόνται στην POSGAMEA, posgamea.gr και σχετικό mail και τηλέφωνο 210-52-36-501. Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρεστιάδας έως το αργότερο τις 15 Ιουνίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το 4ο Συνέδριο Αλεξανδρούπολης Encomium, ένα τρίμερο αφιερωμένο στην ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής, λαμβάνει χώρα από σήμερα, 21 Μαΐου, μέχρι και τις 23 Μαΐου στην Αποθήκη 2 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η Αλεξανδρούπολη και η ευρύτερη περιοχή της, ένας τόπος όπου συναντώνται ιστορικές διαδρομές, πολιτισμικές μνήμες και πολυσύνθετες κοινωνικές εμπειρίες, γίνονται και φέτος πεδίο γόνιμου επιστημονικού διαλόγου μέσα από αυτό το 4ο Συνέδριο της τοπικής ιστορίας. Με θέμα «Η Αλεξανδρούπολη και η περιοχή της, ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού». Το συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει άγνωστες και γνωστές πτυχές της ιστορικής πορείας της πόλης και της ενδοχώρας της, φωτίζοντας τη σχέση της με τη συλλογική μνήμη, τις κοινωνικές μεταβολές και τις πολιτισμικές εκφράσεις που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της περιοχής από τα Οθωμανικά χρόνια μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Ένωση Θαρακών και το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης υποδέχεται την κορυφαία αστροναύτη και επιστήμονα της NASA, Bonnie Dunbar, την Παρασκευή 22 Μαΐου στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη γνώση, την εξερεύνηση του διαστήματος και την έμπνευση της νέας γενιάς. Με 5 αποστολές στο διάστημα και περισσότερες από 50 ημέρες σε τροχιά, η Dr. Dunbar θα μοιραστεί τις μοναδικές εμπειρίες και γνώσεις της με μαθητές και μαθήτριες από το κοινό της πόλης. Η Dr. Dunbar είναι σήμερα καθηγήτρια αεροδιαστημικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και ειδικεύεται στα ανθρώπινα συστήματα διαστήματος. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκινάει στις 11 το πρωί με εκδήλωση για μαθητές γυμνασίου και από τη 1 το μεσημέρι ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν από κοντά εμπειρίες από τις διαστημικές αποστολές της, καθώς και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην αεροδιαστημική τεχνολογία και την ανθρώπινη παρουσία στο διάστημα. Ο Δήμος του Δημοτήχου διοργανώνει εκδήλωση με ομιλήτρια τη διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 7 παρατέταρτο στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Θέμα της ομιλίας είναι «Ένας λαός του βουνού και της θάλασσας, σημεία της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού». Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής γνώσης και της ενίσχυσης του δημοσίου διαλόγου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Σκηνές τρόμου εκτελήχθηκαν σήμερα στην Κομωτινή όταν δράστες καταδίωξαν με αυτοκίνητο έτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες. Η καταδίωξη σταμάτησε έξω από τα δημοτικά κημητήρια όπου άλλο αυτοκίνητο δραστών έκλεισε τον δρόμο στους στόχους. Άγνωστος φέρεται πως άρχισε να πυροβολεί προς το όχημα με αποτέλεσμα να σπάσει το πίσω μπαμπρίζ του αυτοκινήτου. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουνίου 2026 αναρτήθηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιχειρεί να ξεμπλέξει τις αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις Πλίντον, Πίθιο, Σάκο, Καβίλη, Μαράσια, Δήλοφο και Πτελέα. Τους πρωταθλητές των Special Olympics υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Επέστρεψαν με 10 μετάλλια. Ο Δήμος Δημοτήχου διοργανώνει εκδήλωση με ομιλήτρια τη διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Σκηνές τρόμου εκτελήχθηκαν σήμερα στην Κομωτινή όταν δράστες καταδίωξαν με αυτοκίνητο έτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες. Η καταδίωξη σταμάτησε έξω από τα δημοτικά κημητήρια όπου άλλο αυτοκίνητο δραστών έκλεισε τον δρόμο στους στόχους. Άγνωστος φέρεται πως άρχισε να πυροβολεί προς το όχημα με αποτέλεσμα να σπάσει το πίσω μπαμπρίζ του αυτοκινήτου. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουνίου 2026 αναρτήθηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιχειρεί να ξεμπλέξει τις αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις Πλίντον, Πίθιο, Σάκο, Καβίλη, Μαράσια, Δήλοφο και Πτελέα. Τους πρωταθλητές των Special Olympics υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Επέστρεψαν με 10 μετάλλια. Ο Δήμος Δημοτήχου διοργανώνει εκδήλωση με ομιλήτρια τη διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: με, αχ τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Βουνό ή θάλασσα?
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22.
7: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Σκηνές τρόμου εκτελήχθηκαν σήμερα στην Κομωτινή όταν δράστες καταδίωξαν με αυτοκίνητο έτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες. Η καταδίωξη σταμάτησε έξω από τα δημοτικά κημητήρια, όπου άλλο αυτοκίνητο δραστών έκλεισε τον δρόμο στους στόχους. Άγνωστος φέρεται πως άρχισε να πυροβολεί προς το όχημα με αποτέλεσμα να σπάσει το πίσω μπαμπρίζ του αυτοκινήτου. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουνίου 2026 αναρτήθηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιχειρεί να ξεμπλέξει τις αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις Πλίντον, Πίθιο-Σάκο, Καβίλη-Μαράσια, Δήλοφο και Πτελέα. Τους πρωταθλητές των Special Olympics υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Επέστρεψαν με 10 μετάλλια. Ο Δήμος Δημοτήχου διοργανώνει εκδήλωση με ομιλήτρια τη διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζω και ανούς, κομίτες φωτεινούς.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά,
1: σουβλάκια,
2: τεμάχια,
1: παναρισμένα,
2: λουκάνικα,
1: κιμάς
2: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: 97,1 Radio Evros. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Σκηνές τρόμου εκτελήχθηκαν σήμερα στην Κομωτινή όταν δράστες καταδίωξαν με αυτοκίνητο έτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες. Η καταδίωξη σταμάτησε έξω από τα δημοτικά κημητήρια, όπου άλλο αυτοκίνητο δραστών έκλεισε τον δρόμο στους στόχους. Άγνωστος φέρεται πως άρχισε να πυροβολεί προς το όχημα με αποτέλεσμα να σπάσει το πίσω μπαμπρίζ του αυτοκινήτου. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουνίου 2026 αναρτήθηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιχειρεί να ξεμπλέξει τις αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών. Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις Πλίντον, Πίθιο, Σάκο, Καβίλη, Μαράσια, Δήλοφο και Πτελέα. Τους πρωταθλητές των Special Olympics υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Επέστρεψαν με 10 μετάλλια. Ο Δήμος Δηδημοτύχου διοργανώνει εκδήλωση με ομιλήτρια τη διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Ευθυμίου την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
7: Εσείς, Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
6: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
8: Εμείς έχουμε την πρόταση.
7: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
9: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
6: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
7: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Είμαι ο Χάρης Κανταρίδης και θα κάνουμε παρέα εδώ από το Ράδιο Εύρος μέχρι η ώρα να γίνει 10.

Πάμε λοιπόν να πούμε τι έχουμε να κάνουμε εδώ. Πάντα από την πόλη της Ορεστιάδας, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ για να περάσουμε μαζί δύο όμορφες ώρες. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, καθώς είμαστε στον αέρα του Radio Evros από την Δευτέρα και μέχρι την Πέμπτη, από τις 8 μέχρι και τις 10. Πάντα παρέα με τα σιδηρικά και χρώματα Κασαπιάν το 1924, σε μια εκπομπή που προσφέρει το Ποντομέντικα της Μπελιάκου Μαρία, υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών. Τώρα που καλοκαιριάζει, που αρχίζουμε να βγάζουμε ποδαράκια έξω, είναι καλά να τα περιποιηθούμε, να τα περιποιηθούμε υπεύθυνα, να τα περιποιηθούμε με προσοχή και με βεβαιότητα ότι θα έχει γίνει καλή δουλειά. Λοιπόν, Μπελιάκου Μαρία, Ποντομέντικα, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην Ορεστιάδα. Ένας καινούριος χώρος που δραστηριοποιείται εκεί. Τα ραντεβού σας στο 6957-18-65-32. Το ξαναλέω, 6957-18-65-32. Η απόψινή εκπομπή αποφάσισε να έχει τον τίτλο «Χατήρια», δηλαδή να σας κάνω το χατήρι, να βάλω ό,τι τραγούδι μου ζητάτε, και αυτό θα κάνω. Άσχετα με το τι ρυθμός είναι, άσχετα με το τι ήχος και τι φιλοσοφία τραγουδιού και ποια κατηγορία τραγουδιών υπηρετεί, εγώ λοιπόν θα βάλω ό,τι τραγούδι σας αρέσει και μου ζητήσετε. Μπορείτε να τα ζητάτε, στο Χάρης Κανταρίδης με ελληνικούς χαρακτήρες στο Messenger, στο Facebook. Χάρης Κανταρίδης με ελληνικούς χαρακτήρες, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ωραία, μου ζητήσατε κάποιοι, έχω αρκετά για την αρχή, αλλά θα μου επιτρέψετε μαζί με ένα μεγάλο χρόνια πολλά σε κάθε Κώστα και κάθε Ελένη που γιορτάζει σήμερα, να τους αφιερώσω τα δύο τραγούδια, όχι πολλά, δύο, ένα για το όνομα του καθενός, Ελένη από τη Χαρούλα Αλεξίου και ο Κώστας από την Κατερίνα Στανίση, τα δύο επόμενα τα ακούμε έτσι προς τιμήν των εορταζόντων. Πάμε!

Και μετά από το μεγάλο Κώστα πάμε στο Μπαρμπαϊλία. Αυτό το διάλεξε η Μαρία. Έχουμε πολλές Μαρίες τώρα. Η Μαρία από το Σοφικό. Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν έβαλα το σωστό τραγούδι. Μαρία, αν είναι λάθος, θα βάλω άλλο. Πάμε.

Μάλιστα. Τα ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Ζαπάρτας, έτσι. Θεωρητικά το πετύχαμε. Θεωρητικά ήταν αυτό που ζήτησε η Μαρία. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου Βάνης και που υπάρχει στο δίσκο «Το μεγάλο μας τσίρκο». Είναι το προσκύνημα. Μόνο σε αυτή την εκτέλεση, φίλε μου Βάνη, το βρήκα από τον Ξυλούρη που θες. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε.

Αυτό λοιπόν ήταν και το προσκύνημα για τον φίλο μου το Βάνη και πάμε να ακούσουμε κάτι που ζήτησε η Μαρία, άλλη Μαρία είναι αυτή, είναι το «Άσε με να φύγω» από την Αλέκα την Κανελίδου.

Για κάποιο λόγο το τραγούδι δεν θέλει να συνεργαστεί. Υπόσχομαι ότι θα το βάλω αμέσως μετά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο Γιάννης Ολικόπουλος, μαζί με τη σύζυγό του, το αφιερώνει στην αγαπημένη του πεθερά. Είναι πολύ σπάνιο σήμερα να λες αγαπημένη μου πεθερά. Το τραγουδά ο ίδιος και έχει τον τίτλο «Με ρωτάς».

Αυτός ήταν και ο Γιάννης Λεκόπουλος με το «Με ρωτάς». Και τώρα, αν με ρωτάς εμένα, λέω ότι το επόμενο τραγούδι το λέει ο Γιάννης Χαρούλης. Σωστά, σωστά. Λέγεται «Τριανταφυλάκι». Σωστά, σωστά. Το αφιερώνει ο Γιώργος στη Δέσποινα. Σωστά. Και μετά πάμε διαφημίσεις.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Βουνό ή θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
6: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
5: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
7: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
6: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
8: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολιος 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
11: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
12: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
11: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
12: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
13: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
11: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
12: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
14: Και να είμαστε πάλι εδώ. Λοιπόν, με τις καλησπέρες μας σε όλους, με τις ευχές μας σε κάθε Κώστα και κάθε Ελένη που γιορτάζει. Είμαστε και πάλι στο δεύτερο, περάσαμε τώρα δηλαδή, στο δεύτερο μέρος του πρώτου ωραίου σκέλους του Εύηχου Μουσικοδρομίου, πάντα από την Ορεστιάδα, πάντα 97,1 στα FM, 95,3 επίσης, radioevros.gr, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και εκεί σε όλο τον κόσμο στέλνουμε πάντα την αγάπη μας και τις ευχές μας στους Έλληνες της Διασποράς, γιατί τους αγαπάμε, γιατί τους σκεφτόμαστε, γιατί πάντα τους νιώθουμε κοντά μας, ακόμα και όταν αυτοί λείπουνε. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πάντα μαζί μας τα συντηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη και γενικά υδραυλικά και τέτοια, από οτιδήποτε τραβάει η όρεξή σας που λέμε πάνω στον κατασκευαστικό τομέα, από το Βάνι το Γκαζαπιάν, από ένα κατάστημα το οποίο δραστηριοποιείται εδώ και 102 χρόνια στην Οριστιά, δηλαδή 104 χρονών είναι η πόλη, ακόμα σκηνές είχε όταν άνοιξε το πρώτο κατάστημα, και είναι μεγάλη τιμή μας που μας εμπιστεύονται την προβολή τους. Ο Βάνης στην τρίτη γενιά και ετοιμάζεται και τέταρτη, ετοιμάζεται ο αγαπητός μας Χατσίκ να αναλάβει. Λοιπόν, επίσης να πω ότι την εκπομπή αυτή την προσφέρει η Μαρία Ιμπελιάκου και το στούντιο Ποντομέτικα. Το στούντιο Ποντομέτικα είναι ένα κέντρο για υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, τώρα που καλοκαιριάζει και που η ανάγκη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη και για την υγειονομική φροντίδα των ποδιών, αλλά και για την περιποίηση των νυχιών. Οι κυρίες πάντα το έχουν αυτό σε πρώτη προτεραιότητα, μια από τις πρώτες τέλος πάντων, μαζί με το κομμωτήριο θα πω. Λοιπόν, ραντεβού στο 6957 18 65 32, και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2. Να θυμάστε, Ποντομέντικα, Μπελιάκου Μαρία. 6957 18 65 32. Λοιπόν, και πάμε στο τραγούδι που διάλεξε η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα ήθελε να ακούσει ένα τραγούδι που, όπως μου το περιέγραψε, λέει «Από τη μέρα που σε είδα». Ναι, αλλά το τραγούδι δεν λέγεται έτσι. Το τραγούδι λέγεται «Η μπαλάντα της αγαπημένης», φυσικά από τον Νίκο Κουρκούλη, και πάμε να τα ακούσουμε, Αλεξάνδρα μου.

Νομίζω ότι αυτό ήταν, Αλεξάνδρα. Μάλλον τα πετυχαίνω τα τραγούδια που ζητάτε, γιατί δεν είμαι και πολύ σίγουρος για κάποια που δεν τα γνωρίζω και ιδιαίτερα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγούδι που διάλεξε η Λίτσα, Θοδωρής Κοτονιάς, και τα κλειδιά. Τα κλειδιά.

Ένα πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ευαίσθητο τραγούδι. Μπράβο, Βρυλίτσα. Λοιπόν, χρωστάμε ένα τραγούδι στη Μαρία. Αυτή η Μαρία είναι σύζυγός μου. Να της το βάλω, λες. Λοιπόν, γιατί το αρχείο που είχα δεν είχε παίξει κανονικά. Είναι η Αλέκα Κανελίδου και το άσαμε να φύγω. Μαρία, φύγε.

Καλά που δεν μου το αφιέρωσε, τι λέτε εσείς. Λοιπόν, απλά το ζήτησε, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Πάμε σε αυτό που ζήτησε η Δήμητρα. Είναι ο Έρωτας Αρχάγγελος από το Δημήτρη Μητροπάνο, ένα επίσης εξίσου υπέροχο τραγούδι.

Έτσι που λέτε. Α, αυτό πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε σε ένα τραγούδι που ξέρω ότι αρέσει πάρα πάρα πολύ στη Δέσποινα. Είναι η Κατερίνα Κούκα και «Αν δεν γεννηθείς αστέρι», Δεσποινάκι ορίστε. Και φυσικά το «Φόρα Παρτίδα» από την Σοφία Εμφιετζή για την κυρία Ελένη. Χρόνια σας πολλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549. Επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
7: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
6: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
7: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
8: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
7: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Questa. Και να είμαστε πάλι 9 και 2 πρώτα λεπτά και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του εύηχου μουσικοδρομίου με τραγούδια που ζητάτε εσείς απόψε. Η εκπομπή λέγεται «Κάνω χατήρια». Έτσι λέγεται απόψε η εκπομπή. Είναι ένα πρωτότυπο, πολύ πραγματικά πολύ πρωτότυπο όνομα που διάλεξα εδώ. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά ακόμα. Έχουμε τουλάχιστον 6 ακόμα επιλογές και κανένα 2-3 να βάλω εγώ. Θα βγει και αυτή η βραδιά. Είναι η τελευταία βραδιά της εβδομάδας για το εύηχο μουσικοδρόμιο, με δεδομένο ότι είμαστε εδώ από τη Δευτέρα και μέχρι την Πέμπτη, από τις 8 μέχρι και τις 10, στον αέρα του Ράδιο Εύρος και στους 97,1, στους 95,3 ή το radioevros.gr. Να πω, να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι πάντοτε τα σιδηρικά και χρώματα Κασαπιάν. Λοιπόν, 102 χρόνια παράδοση, τα πρώτα σιδηρικά έχουν μάλλον φθαρεί, έχουν μάλλον οξυδωθεί, τα πρώτα χρώματα έχουν ξεθοριάσει, αλλά πάντα βγαίνουν καινούργια και πάντα τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν βρίσκονται εκεί, στη Σωτηρίου Τσερκιάζη 39, για τρίτη γενιά τώρα, και μας τροφοδοτούν, χτίζουν μαζί αυτή την πόλη. Λοιπόν, την εκπομπή όμως η προσφέρει η Μαρία Ιμπελιάκου και το Ποντομέντικα, υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην Ορεστιάδα. Πολύ πιο μεγάλη η ανάγκη τώρα που καλοκαιριάζει, τώρα που είναι πιο πολλές οι εκδηλώσεις, τώρα που φοράμε πιο ανοιχτά παπούτσια, πέδιλα, σαγιονάρα, παραλίες, τον Ατάλο. Υπάρχει αναγκαιότητα να φροντίσουμε περισσότερο και την υγιεινή αλλά και την αισθητική των ποδιών μας. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 λοιπόν, Ποντομέντικα και Μαρία Μπελιάκου, 6957 186532. Το ξαναλέω, 6957 186532. Προχωράμε, η αγαπημένη μας Λούλα μας ζήτησε το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα και της Ελεονόρας Ζουγανέλη που έχει τον τίτλο «Έλα, έλα» και πάμε, πάμε.

Πάρα πάρα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι και πάμε να ακούσουμε «Σ' αγαπάω γιατί» του Κωνσταντίνου Αργυρού που μας το ζήτησε η Δέσποινα. Καταλαβαίνετε γιατί. Here we go again.

Πολύ όμορφο και αυτό. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που ζήτησε ο Τάσος. Είναι ο Πασχάλης Τερζής και το «Έχω μια αγάπη». Αμέσως μετά θα ακούσουμε το τραγούδι που θέλει η Ευαγγελία, το «Κόσμε μου γίνες πληγή» από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Τελικά έχουμε φουλ της Μαρίας. Άλλη Μαρία. Ζήτησε τα νίποτα. Δημήτρης Ζερβουδάκης. Και αμέσως μετά πάμε, που να πάμε, στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
4: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
3: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
4: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
5: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
4: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Ναι, λοιπόν, είναι αλήθεια. Κάπως έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο του απόψινου Εύηχου Μουσικοδρομίου. Υπενθυμίζω του τελευταίου της εβδομάδας, Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη απόψε, 21 Πέμπτου, γιορτή του Κωνσταντίνου και της Ελένης και χρόνια τους πολλά, πάντοτε. Μια εκπομπή που την κάναμε ελευθέρας επιλογής, γιατί είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που ζητούσαν τραγούδια. Σε ολοκληρώσαμε εδώ που τα λέμε. Η τελευταία εκπομπή, το τελευταίο ημίωρο θα είναι με τραγούδια που έχω επιλέξει εγώ. Λοιπόν, μια εκπομπή εδώ που την προσφέρει όπως κάθε βράδυ το στούντιο Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας. Υπηρεσίες Ποδολογίας και Καλοπισμού Νυχιών. Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην αρχή της οδού, κάτω, δίπλα από τον Πευκόνα της πόλης της Ορεστιάδος, και 6957 18 65 32 το τηλέφωνο για να φτιάξετε τα προβλήματα των ποδιών σας, να τα λύσετε, να τα ρυθμίσετε ή να φτιάξετε τα νύχια σας να φαίνονται πανέμορφα. Λοιπόν, ξαναλέω το τηλέφωνο, 6957 18 65 32. Και πάμε να συνεχίσουμε, καθώς έχουμε να ακούσουμε τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Γιώργο Νταλάρα να μας τραγουδάνε το πρωινό τσιγάρο.

Πανέμορφο τραγούδι και προχωράμε. Προχωράμε να αλλάξουμε λίγο στυλ, έτσι. Στράτος Διονυσίου, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, και Γιάννης Πλούταρχος, δεν είμαι Θεός, τα δύο επόμενα.

Και προχωράμε για να ολοκληρώσουμε. Μόνος μου το πέρασα και αυτό, ο Αντώνης Ρέμος, ο μοναχός ο άνθρωπος με τον Νίκο Παπάζουγλου. Και θα εκραγώ με τον Αντώνη Βαρδί τα τρία τελευταία τραγούδια για απόψε. Να σας αφήσω να ευχαριστήσω όλους σας, να ευχαριστήσω τη Μαρία Μπελιάκου και το Ποντομέντικα. Λοιπόν, και να πω ότι και αύριο εδώ θα είμαστε το πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 με τον Γιάννη Βαβαλικούδη μαζί στην πρωινή περιπόλεια, 10 με 1 ο Νίκος Οπατούνας με το Ευρωσκόπιο, 2 και 5.30 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων με τη Σταυρούλα την Άγια Λαδαράκη, από τις 3 και μέχρι τις 8 ανά 1 ώρα τα σύντομα δελτία ειδήσεων και φυσικά πολλή μουσική και όλο το Σαββατοκύριακο. Εννοείται ότι το radioevros.gr, το site του σταθμού, είναι στις επάλξεις του αγώνα της ενημέρωσης. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και στο επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Βουνό ή θάλασσα?
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
4: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Πέμπτη.
1: Πέμπτη Σαββάτου.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.